0: Mon επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Αλφα. Oh, oh. Yeah.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για την

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Αλφα 88,6.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει?
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Από πάντα ο

0: ντρέπεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
2: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
1: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
2: Coffee Press.
1: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη.
1: Press.
2: Coffee Press.
1: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
2: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
1: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
2: Coffee Press.
1: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτσίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Στο Κρεοπολείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αλφα 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Πινακότη, πινακότη, από τ' άλλο μου τ' αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Α 88,6.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: Γραφ.
1: Άλλο. Άλλο ένα ερωτευμένο παππούδι.
0: Παππούδι.
1: Το λες παππούδι. Κάποιοι στην ηλικία μας είναι εκεί παππούδες. Θανάση μου.
0: Οχ. Ακόμα δεν είμαστε ψυχολογικά.
1: Δεν είμαστε ψυχολογικά.
0: Ναι.
1: Είμαστε λίγο πιασμένοι από το πολυκούνημα.
0: Είστε.
1: Ναι, ραμολί. Ραμολί. Είμαστε τραγανοί.
0: Τραγανοί.
1: Κράτς, κρούτς, κράτς. Όσο μεγαλώνει, αυτό δεν λένε.
0: Δεν άκουγε, η μισή καβάλα έτσι δεν κράτσα, κράτσα.
1: Ναι, ναι, ακουγόταν ένα τέτοιο και λέγαμε, νομίζαμε ότι ήταν το πρόβλημα με τον ήχο. Αλλά δεν ήταν.
0: Τα κουκαλούδια ήταν που κονιόταν.
1: Ήταν ωραία αυτή η λευκή νύχτα. Κουραστική λίγο, μεγάλη διάρκεια. Και να σε πω λίγο, επειδή συμμετέχω σε όλες, Θανάση μου.
0: Ναι, ναι.
1: Από εδώ και σχολιάζουμε, εδώ από το Αλφα Ράδιο 88,6 από την Καβάλα, για ό,τι συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, αλλά αυτή τη φορά θα μιλήσουμε για την Καβάλα.
0: Ναι, ρε φίλε, μίλα, Μιχάλη Μερκουρόπουλε, μίλα.
1: Θα πω Θανάση Μπουδαλάκη και θα το στείλω το μήνυμα και στην
0: στο
1: Αυστραλία.
0: Δημήτρη του Θωμά.
1: Ναι, και στο Δημήτρη του Θωμά που ακούει εκεί στην Ατόλα. Και στον Κώστα στην Αυστραλία και στον Κώστα στην Αμερική. Και, και σε όλους που μας ακούνε από το βορρά μέχρι
0: το βορρά. Στο Ρόμπ στην Ολλανδία, δεν
1: ξέρω. Ναι, και στο Ρόμπ. Και στον Κέις. Ναι, ναι, έχουμε κερδίσει.
0: Έπρεπε να είστε λάθος μέρα, ήρθατε.
1: Κερδίζουμε. Γιατί? Α, λευκή νύχτα. Καλά, θα πάθαινε έναν πολιτισμικό σοκ.
0: Ναι. Αλήθεια.
1: Φαντάζεσαι τώρα να έρθει επισκέπτη στην Καβάλα και να πέσει σε λευκή νύχτα. Να μην έχει καταλάβει τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και να βλέπει αυτήν την λαοθάλασσα.
0: Ναι.
1: Του κόσμου, του ασυγκράτητου, το τεράστιο αυτό πανηγύρι που δημιουργήθηκε χθες, θεωρώ ότι ήταν η πιο πετυχημένη εκδήλωση ever.
0: Μπράβο.
1: Από τη διοργάνωση της Λευκής Νύχτας, γιατί δεν είχε κόσμο στην πλατεία. Μέχρι

0: Πολύ αργά υπήρχαν, όλοι οι πεζόδρομοι ήταν γεμάτοι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Δεν μπορώ, τολμώ να μιλήσω για πόσες χιλιάδες κόσμο ήταν έξω χθες. Το πόσο ταλαιπωρήθηκαν οι επισκέπτες της πόλης μία μισή-δύο ώρες για να βρουν πάρκινγκ. Γιατί που να λένε τώρα. Εντάξει. Έπαιζε στο jackpot πιο εύκολο τώρα και έρθεις χθες. Από το να πάρεις, να βρεις να παρκάρεις. Ήτανε μουσική, γιατί δεν ακούμε.
1: Γιατί δεν έβαλε. Ω, τηλέφωνο, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Ποιο η κυραλένη είναι.
0: Όχι, θυμήθηκα ένα ραντεβού που ξέχασα.
1: Παιδιά, εντάξει, δεν παλευόμαστε, παιδιά. Φίλες και φίλοι.
0: Το ΡΙΚ.
1: Μέσα από το κέντρο, το κέντρο από κέντρο Τσικαβάλας, ο Μιχάλης Μερκουρόπουλος.
0: Και ο Θανάσης Μπουδαλάκης.
1: Είναι η εκπομπή του Σαββατιάτικου Καφέ σας από Δευτέρα Δίαιτα. Αφού έχουν χορέψει ο Μιχάλης, δηλαδή εγώ εκτός το έχω χορέψει.
0: Θέλω να πω πολλά και θα πω πολλά.
1: Να πεις παιδί μου, αλλά βάλε ένα τραγουδάκι.
0: Πολλά, θέλω να πω πολλά και θέλω να εστιάσω στον Πασχάλη, τον Αρβανιτίδη, τον Πασχάλη, τον...
1: Τον κόσμο των Αρβανιτίδη.
0: Εφηβικών μας χρόνων, τέλος πάντων. Γιατί εγώ Θανάσης, το έχω πει και άλλη φορά, ήμουν 7-8 χρόνων όταν είχα σιδερότυπο πάνω στο μπλουζάκι μου του Πασχάλη.
1: Αλήθεια, δεν είναι.
0: Και τότε που ο αδερφός μου, τα μεγάλα μου τα αδέρφια πήγαιναν στον Απόλλωνα, όπως θυμήθηκε και ο Πασχάλης, για να δουν τον Πασχάλη σε πρωινή κυριακάτικη συναυλία. Γιατί οι συναυλίες τότε, εκείνα τα χρόνια, Κυριακή πρωί γίνονταν στον Απόλλωνα. Τον μεγάλο
1: Απόλλωνα. Πού να αφήσουν τότε κορίτσια να βγουν έξω. Πόσο μεγάλο είσαι, Μιχάλη.
0: Αυτό λοιπόν θυμήθηκε ο Πασχάλης.
1: Είσαι παππούς.
0: Που δεν τολμάω να αναφερθώ στην ηλικία του. Μπράβο στον Πασχάλη, τον αιώνιο αυτό έφηβο που και φωνή έχει και κίνηση έχει. Δεν είχε καλό συνοδό, οφείλω να ομολογήσω. Ένας άνθρωπος με τόση ενέργεια, νομίζω ήθελε έναν 18χρονο δίπλα του για να το στηρίξει μουσικά και κινητικά.
1: Με ποιον ήταν.
0: Εντάξει, θεωρώ ήταν λίγο αυτός ο μουσικός που ήταν μαζί του. Ο Πασχάλης είχε πολύ και διάθεση.
1: 79 χρονών είναι.
0: Γιατί είστε ρατσιστές. Γιατί είστε ρατσιστές με την ηλικία. Αν αυτόν τον άνθρωπο τον έκανες πάνω από 45 χθες στη σκηνή, εντάξει, τον έκανες 46.
1: Φτού σκόρδα, ρε.
0: Απίστευτο τατική ενέργεια και κατάφερε μετά να κάνει και το τρενάκι με το «Σ' αγαπώ, Τζοάννα, σ' αγαπώ».
1: Αλήθεια, λες.
0: Και γύρισε και ανάμεσα στον κόσμο, τον παρέσυρε όλων των ηλικιών. Εγώ τέτοιο κοινό στην Καβάλα δεν έχω ξαναδεί. Όχι ανομοιογενές, αλλά και αυτές τις ηλικίες που να διασκεδάζει. Πάω σχεδόν σε όλα τα event που συμβαίνουν, είτε με εισιτήριο είτε χωρίς. Αυτό ήταν πολύ διαφορετικό το κοινό χθες και ήταν αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες και το χάρηκε, το ευχαριστήθηκε. Και το ευχαριστήθηκαν και οι νεαρότεροι.
1: Να κάνω ερώτηση ενός κανονικής. Καταγγελία έγινε.
0: Δεν έμαθα.
1: Άρα δεν έγινε.
0: Είναι σαν να μην έγινε το γεγονός.
1: Είναι σαν να μην έγινε. Άμα δεν το έμαθε ο Μιχάλης, δεν έγινε. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι.
0: Αυτό στην εκδοχή την ξένη. Για να κάνουμε το τρενάκι λοιπόν και ακολουθήστε. Ακολούθησε ο κόσμος τον Πασχάλη, μπήκε ανάμεσα στο κοινό, χόρεψε, ξεγύρισε στη σκηνή και λέει ασταμάτητος, ασταμάτητος, αϊθαλής.
1: Μπράβο. Πώς σκόρδο, μπράβο.
0: Πώς λέμε, Βύση, ένα τέτοιο πράγμα.
1: Όχι ρε πια, Βύση.

0: Έτσι που λες, Θανάση. Μόνο έχω την εντύπωση ότι μόνο εσύ έλειπες από την εκδήλωση χθες.
1: Δεν μπορώ να σου περιγράψω πόσο κουρασμένος ήμουν.
0: Δεν είδαν η κυρία Ελένη, η πρόεδρος των ακροατών μας, αν ήταν εκεί, γιατί νομίζω εκπροσωπούσε όλη αυτή την γενιά. Ήταν όλες οι ηλικίες έξω και χαρούμενοι. Τώρα πώς είναι, σε τι κατάσταση είναι σήμερα το πρωί, όλοι δεν ξέρω. Εμείς είμαστε κάπως πιασμένα, χέρια, πόδια, τα τέτοια είναι κάπως.
1: Δηλαδή χόρεψες.
0: Και χόρεψα και χάρηκα, χαμογέλασα και χαμογέλασε πάρα πολλοί κόσμος, πίστεψέ με. Και μετά έφυγα, πήγα σε άλλα σημεία, είχε λαϊκές βραδιές. Όλα τα καφέ έγιναν μουσικές σκηνές λαϊκές ή ποντιακές. Είχε και αρκετό ποντιακό.
1: Πρωτότυπο.
0: Εμείς είχαμε την
1: χαρά. Ναι, αλλά οι πόντιοι χορεύουν.
0: Ναι, για παράδειγμα, να απολαύσαμε τους Χαλκομάνιακς που είναι από την Πετρούσα, δεν τους ήξερα. Τους ήξερα σαν όνομα, δεν ήξερα ότι ήταν από την Πετρούσα. Να παίζουν τραγούδια με χάλκινα, γνωστά, παραδοσιακά και λαϊκά και πολύ ωραία τραγούδια. Αφού παίξανε, κάναν το πρόγραμμά τους λοιπόν στον Άγιο Νικόλαο, μετά βρέθηκαν σε χώρο, σε μαγαζί, έκαναν το διάλειμμα της άλλης ορχήστρας. Και πραγματικά μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες υπήρχε κόσμος που το απαλάμβανε αυτό το πράγμα. Χαρά γεμάτη. Τώρα, αν δούλεψε η αγορά, Θανάση, δεν ξέρω. Είναι ζητούμενο. Είναι μια μέρα χαράς στην πόλη, πραγματικά χαράς. Σαν να βλέπει ο Καβαλιώτης, βγαίνει και βλέπει στην πόλη μια με πολύ μεγάλη εκδήλωση. Πολύ μεγάλη εκδήλωση.
1: Μπράβο, τόσο πολύ χάρη.
0: Τόσο μεγάλη εκδήλωση που ξεπερνούσε τις μεγάλες επιτυχίες του Κοσμόπολης, να πω τέτοιο. Είχε σκηνές μουσικές, λέω, όπου και να περπατούσες είχε ενδιαφέρον. Και είναι μια εκδήλωση που ήρθε για να μείνει, νομίζω, με μεγάλη επιτυχία. Μακάρι να υπάρχουν και λεφτά στον κόσμο και να μπορέσεις να αγοράσεις.
1: Έλα, πες την αλήθεια τώρα. Έλα. Τώρα βγάλε το από μέσα.
0: Τι να πω. Τι να πω, είναι ξεκίνημα του μήνα. Κάποια λίγα λεφτά υπάρχουν στις τσέπες.
1: Εσύ, όχι, δεν θα γκρινιάξει δηλαδή.
0: Υπόθηκε ότι μπήκαν άνθρωποι στα καταστήματα και ψώνησαν. Σαφώς πήγαν. Μα όταν έχεις χιλιάδες κόσμο έξω, υπάρχει περίπτωση να μην έχεις και κινητικότητα στην αγορά. Κάποιοι θα αγοράσουν. Σαφώς όμως καταναλώθηκαν καφέ, δούλεψαν τα εστιατόρια.

0: Γι' αυτά δεν είναι μέρος της αγοράς.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ, απλά περιμένω. Περιμένω εγώ, δεν είναι. Είμαστε όλοι υπομονή.
0: Δεν θα γκρινιάξεις. Μόνο πήρε χαρά εχθές και ο 75χρονος και ο 60χρονος και ο 50χρονος και ο 18χρονος και έχει δυνατότητα δωρεάν να απολαύσει τέτοια και να δει την πόλη του διαφορετική, Θανάση, από τις άλλες φορές. Διαφορετική. Δεν είναι πολύ σπάνιο πλέον αυτό.
1: Παιδιά, ο Μιχάλης είναι αυτός.
0: Ναι, ο Μιχάλης είναι, ειλικρινής, Θανάση, δεν κρύβεται. Η Λευκή Νύχτα ήταν μια πολύ καλή διοργάνωση που νόμιζα ότι είχε μεγάλη επιτυχία μέχρι που πήγα στην Αλεξανδρούπολη και είδα εκεί να είναι κάτι πολλαπλάσιο στην Αλεξανδρούπολη και πάθα πλάκα από το πώς γίνεται. Και ξανάρχομαι τώρα φέτος εδώ και βλέπω αυτό το πολλαπλάσιο που άφησα στην Αλεξανδρούπολη να συμβαίνει και στην Καβάλα. Μεγενθύνεται χρόνο με το χρόνο.
1: Μπράβο. Προφανώς μαθαίνουν οι άνθρωποι και
0: πάντα,
1: και κάθε χρόνο θα είναι και καλύτερα.
0: Πάντα τέτοια.
1: Μπράβο, Δήμαρχε.
0: Μπράβο, τέτοια. Ευχόμαστε και με τις ανάλογες πολιτικές να υπάρχουν λεφτά στις τσέπες μας, να μπορούμε να...
1: Λες, είναι επειδή ήταν και ο Άδωνης εδώ χθες.
0: Τώρα την... Δεν μπορώ, πρέπει να σε προγγίξω. Δεν θα σε προγγίξω. Άσε με, φεύγουμε. Δεν μπορώ. Μην με λες τέτοια πράγματα. Μην μου χαλάσει.

0: στέλνει η φίλη, η Νονά, που λέει, έλα μωρέ, δεν ξέρεις, λέει, γιατί ο Πασχάλης έχει ενέργεια. Γιατί ο Πασχάλης έχει ενέργεια, γιατί έχει καλή γυναίκα. Ε?
1: Ρε άσε με τώρα, η Μαρία μου με στέλνει εμένα τα δωμάτια. Κλεισαμένοι, διακοπές, διακοπές, διακοπές.
0: Δεν μιλάνε.
1: Μαρία, σ' αγαπώ!
0: Δεν μιλάνε για σκηνή στο σπίτι του κρεμασμένου.
1: Άσε με, κοιτάω τώρα.
0: Θανάση, σε ανακαλώ στην τάξη. Εδώ είμαστε.
1: Ρε.
0: Πάρε μια λευκή νύχτα να πορευτείς για κανένα μήνα, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα. Εγώ έχω να επισημάνω το εξής. Πότε βλέπεις δραμηνό επισκέπτη στην Καβάλα? Στο φεστιβάλ Φιλίππων, στις παραλίες, όσο εκεί. Και στη λευκή νύχτα.
1: Τι λες ρε παιδί μου, να νιώσω εκεί περήφανος δηλαδή τώρα?
0: Σημαίνει ότι το γεγονός ήταν μεγάλο. Και στο Κοσμόπολη, συγγνώμη.
1: Και οι Καβαλιώτες, πότε πάρε στη δράμα. Στο...

0: αυτό στα Χριστούγεννα στα τρίκι τρίκι και αυτό έχει τόσο πολύ πλέον.
1: Μην το λες.
0: Και όταν θέλουν να πάνε στις
1: δύο. Μην το λες αυτό.
0: Γιατί τι κάνουν αυτό. Για πες.
1: Αυτά είναι συνθήκες. Μπορεί να άλλαξαν τα πράγματα και να αλλάζουν. Το θέμα είναι ότι όταν έρχονται και ξεκινούν από γειτονικές πόλεις να έρθουν για αυτή τη λευκή νύχτα, σημαίνει ότι κάτι διαφορετικό συμβαίνει και αρέσει. Αυτό θέλω να πω. Και περιμένουμε τώρα εν αγωνίως τη λευκή νύχτα στην Ελευθερούπολη. Κάτι διέρευσε που αν ισχύσει αυτό. Θα είναι πραγματικά, θα γίνει κοσμοσυρωή, αλλά νομίζω ότι δεν θα ισχύσει γιατί ο καλλιτέχνης αυτός εμφανίζεται στο ακόντισμα στα μέσα Ιουλίου. Οπότε μπορεί να μην ισχύει. Και συνήθως όταν ό,τι είναι να έρθει στη λευκή νύχτα, τη Ελευθερούπολη δεν εμφανίζεται στη γύρω περιοχή. Δεν θα πω περισσότερο να μην το κάψω το θέμα γιατί άκουσα μια πληροφορία χωρίς να την διασταυρώσω. Περιμένουμε πολύ τη Μελίνα Ασλανίδου 16 Αυγούστου στις Κρινίδες, εκείνο το σταυροδρόμι διασκέδασης και πολιτισμού που γίνεται και είναι ο μεγάλος χαμός, γιατί μια συναυλία μπορεί να είναι αφορμή για ένα μεγάλο γλέντ και μια πολύ ωραία ξεχωριστή βραδιά. Μερικά πράγματα είναι ξεχωριστά. Το θέμα ακόμα και σε αυτά τέτοια, γιατί είπες αλίμονο αν δεν γκρινιάξει ο Μιχάλης, έτσι δεν είπες.
0: Μιχάλη, πες ό,τι θέλεις. Σ' ακούω με τόσο χαρά.
1: Λοιπόν, έχεις δίπλα σκηνές να στείνονται, η μία δίπλα στην άλλη. Μπορεί να είχε χθες και 10 και 15 σκηνές. Έχεις λοιπόν τους έντεχνους οι οποίοι είπε «Βράδυ Σαββάτου και εσύ είσαι κάπου, Άγιε που να βρίσκεσαι και τι να λες».
0: Όχι, πώς το λέει το άλλο.
1: Όλοι, το άλλο. Που πήγαν όλοι.
0: Όχι αυτό.
1: Λοιπόν, έχεις τους έντεχνους και δίπλα λοιπόν να έχει ο άλλος pop μουσική τέτοιο και να λέει το δικό μας το σπίτι είναι, να έρχεται και να σου αυτό κρεμάει και να καλύπτει, λέμε λαϊκό pop ρε
0: παιδί μου. Εσάς να είσαι
1: σαμολόφος. Αυτό λοιπόν δεν είναι καλό.
0: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους.
1: Αυτό λοιπόν πρέπει να ελέγξεις τα δεσιμπέλ σου και να σεβαστείς και τη διπλανή μουσική σκηνή. Αυτό θέλω να πω. Οι μουσικές σκηνές του χρόνου, αγαπητοί διοργανωτές, να έχουν μια απόσταση 100-150 μέτρα 200, ώστε μπορούν και οι έντεχνοι ή πιο εσωτερικές.
0: Και έντεχνοι.
1: Έχει τέτοια είχε.
0: Αλήθεια λες.
1: Είχε και ροκ, είχε και λαϊκά, είχε και από όλα.
0: Δηλαδή ερχόταν ο άλλος, είχε κοινό 2000 ας πούμε και έπαιζε αυτό άγωνι. Λίγος,
1: γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να δει. Η μάζα κάνει πάντα και το πολύ σκοτεινό.
0: Θα κατέβαινα, ρε φίλε, τώρα εγώ κάτω για να.
1: Ας πήγαινε στον Πασκάλι, Θανάση. Ας πήγαινε
0: στον Πασκάλι, θα πήγαινε.
1: Στον Ποντιακό να
0: πήγαινε. Σουβλάκια είχε.
1: Και αυτή τη ζέστη. Δεν είδα, είχε πολύ ζέστη πάντω. Είχε πολύ κατανάλωση αλκοόλ. Και αλκοτέστα είχε σίγουρα.
2: Αλκοτέστα.
1: Είχε πολλά, πολλά. Πολλά και ενδιαφέροντα.
2: Μπράβο. Οπότε αυτή η Μαντόνα που θα έρθει είναι αφιερωμένη. Πάει εκεί στην αγαπημένη Πετρούπολη, στη Μαρία. Μαρία, σ' αγαπάμε. Και στον Αντώνη, άντε και στον Αντώνη, άντε. Άντε.
1: Πού θα πάτε?
2: Δεν μπορώ να σε πω. Αλλά αυτό το μήνυμα κάθε χρόνο, κάθε φορά όταν έρχεται, γιατί είναι... Παφ.
1: Άλλος κλείνει για σένα.
2: Ναι ρε φίλε. Και η πλάκα είναι ότι... Έχω το θράσος να πω και ναι ή όχι, κατάλαβες. Βάλε Μαντονάρα. Πάμε όλοι μαζί.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωριστά.

0: χωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.
5: Αν υπάρχει ένσταση να κατατεθεί τώρα, γιατί μετά δεν θα έχει ισχύ.
6: Δεν έχουμε καμία ένσταση. Καμία ένσταση. Αγαπάμε Μαρία! Και Αντώνη!
5: Τώρα μένα. Εγώ θα πορευτώ με τα ωραία που βλέπω εδώ πέρα.
6: Για πες!
5: Βλέπω στο Καβάλα Πόντι. Διέρευσαν κάποιες πληροφορίες. Η κυρία Εύα Οικονόμου Μπαμπακά δεν θα είναι σήμερα μαζί μας το πρόγραμμα. Σύντομα, προσεχώς, θα ανακοινωθεί επίσημα το πρόγραμμα του Φεστιβάλ Φιλίππων για φέτος το καλοκαίρι. Κύριε Μπαμπακά, μπορεί να είναι
6: μαζί μας. Όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις. Τώρα πια.
5: Εγώ αυτό που θέλω να πω ότι τα αρκετά από τα ενδιαφέροντα. Κάποια από τα ενδιαφέροντα μάλλον που θα δούμε φέτος στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων είναι η Μύδια του Ευρυπίδη με την Καργιοφιλιά Καραμπέτη. Την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν σαν τέτοια Μύδια. Θα έχουμε τις Εκκλησιάζεις του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Μομουλίδη με τον Χρήστο Χατζεπαναγιώτη στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων στις 22 Ιουλίου. Θα έχουμε επίσης Αντιγόνη του Σοφοκλή πάλι σε σκηνοθεσία Μουμουλίδη με τη Λένα Παπαλιγούρα στις 19 Αυγούστου σύμφωνα με αυτό και Πέρσες του Εσχύλου με τη Μαρία Ναυπλιώτου και τον Δημήτρη Καταληφό.
6: Έχει τη Μαρία!
5: Και ο Δημήτρης Καταληφός.
6: Πες μου πότε είναι, πότε είναι. Πότε είναι.
5: Θεατρικά τον έχεις δει καθόλου.
6: Δεν με ενδιαφέρει Καταληφός, Παταληφός. Έρχεται τη Μαρία.
5: Λείπει διακοπές, 22 Αυγούστου.
6: Όχι, θα με δω! Πω πω, πρώτη φορά παίζει πίστα.
5: Τέσσερις ωραίες παραστάσεις που έχουν ανακοινωθεί.
6: Όλα τα ωραία
5: διαρρεύσει από ό,τι βλέπω. Σκορ. Εγώ βλέπω και άλλα πράγματα ιδιαίτερα. Ρωμαίος και Ιουλιέτα του Μπόστ στο Ακόντισμα με τον Γιάννη Ζουγανέλη και την Ιρώ Μανέ στις 26 Αυγούστου. Βλέπω το όχι άλλο κάρβουνο τον Μιχάλη Ρέπα από Παθανασίου με τον Αντώνη Λουδάρο και τον Παντελή Καναράκη στο Ακόντισμα επίσης.
6: Ναι.
5: Και αυτό πάει για 23 Αυγούστου. Βλέπω, προσπαθώ να επιλέξω κάποια πράγματα για να μην τα πω όλα. Βλέπω την Καριάτιδα.
6: Καλά, η Εύα δεν έρθει να μας πει.
5: Την Καριάτιδα του Καπουτζίδη. Δεν είναι όλα στο Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, αυτό είναι στο Ακόντισμα που σου λέω. Η Καριάτιδα του Καπουτζίδη έρχεται 10 Αυγούστου. Η Ιουλία Καραπατάκη 9 Ιουλίου στο Ακόντισμα.
6: Εκεί θα πάμε. Από τώρα στο λέω.
5: Αν βρει εισιτήριο.
6: Θα βρω. Θα τηλεφωνήσω στο βουλευτή της περιοχής μου.
5: Και το χάσαμε τη θεία Stop με την Joyce Εμπίδη έχει στις 3 Αυγούστου. Πραγματικά, σώζον εαυτό σωθεί το με την Καμίλα Κουλή.

0: Κυρίευα. Τι έγινε, πολύ κίνηση.
1: Ναι, βάλε τραγούδι και απάντησε στο τηλέφωνο. Κάποιος ακροατής θες
0: πολλά,
1: να βρεις.
0: Πολλά και ενδιαφέροντα. Αυτό που έχει πλάκα και έχει ένα ενδιαφέρον λοιπόν είναι ο πλούτος του Αριστοφάνη με τον Μάρκο Σεφερλή στο ακόντισμα στις 13 Ιουλίου. Έχει ένα... Και ο μάγος του Ως σε σκηνοθεσία Χάρη Ρώμα στο Αρχείο Θέατρο Φιλίππων, εκτός φεστιβάλ, 18 Ιουνίου.
1: Ιουνίου.
0: Ιουνίου, ναι.
1: Έλα ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, δεν είναι Σαββατοκύριακο, Σαββατοπέμπτη είναι.
0: Άρχισαν
1: θα γυρνάω από Κρήτη, δεν προλαβαίνω.
0: Οι χώροι αρχαιολογικοί άρχισαν να γίνονται όπως γίνεται το... στην Αγγλία που είναι τα μουσεία που είναι δωρεάν η είσοδος, αλλά νοικιάζεις το χώρο για να εκθέσεις τον πολιτισμό
1: σου. Την πραγμάτικη σου.
0: Ναι, ναι, τέτοιο πράγμα είναι. Και έτσι λοιπόν, πέρα από το διάστημα των φεστιβάλ που διαρκεί Ιούλιο και Αύγουστο, ο χώρος δίνεται σε όποιον κάνει ένα αίτημα και έχει μια,
1: κάτι να μας
0: μια σοβαρή πρόταση.
1: Μια σοβαρή πρόταση.
0: Άντε και στα δικά μας.
1: Για άκου.
0: Πολλά, πολλά και ενδιαφέρον. Τι?
1: Άκου. Καινούριος Μαραβέγιας.
0: Και από το Μαραβέγια πάω στο Φίβο. Θέλω να πιστεύω ότι η παράσταση αυτή του Φίβου που ο Φίβος συμμετέχει μουσικά θα έρθει, που είναι Αριστοφάνης, και φέτος από ό,τι κατάλαβα θα έχουμε αρκετό Αριστοφάνη, αρκετή δροσιά θα έχουμε.
1: Άντε,
0: αυτή την προεκλογική χρονιά.
1: Άντε να χάρει το χιλάκι μας λίγο.
0: Το Εμίλιο.

0: θα δώσεις
1: για λίγο. Να μην λέει ο κύριος Δημήτρης Θωμάς ότι δεν βάζουμε καινούργια τραγούδια. Χτεσινό είναι αυτό, κύριε Δημητράκη.
0: Μαραβέγιας.
1: Μαραβέγιας live.
0: Θα δώσεις αίμα φέτος.
1: Πάντα δίνω το αίμα μου.
0: Θα πας εκεί, στο 75ο διήμερο θελοντικής αιμοδοσίας.
1: Θα πάω.
0: Ξέρεις που θα πας.
1: Θα πάω στη Λέσχη.
0: Αξιωματικών φορέων.

0: Αξιωματικών, βεβαίω.
1: Είναι αφού... εκεί και σε περιμένουν. Για να κάνουμε μία σύνδεση λοιπόν με τη λέσχη αξιωματικών Φρουρά Καβάλα στο
0: κέντρο. Να δω πού θα δώσω το αίμα μου σήμερα.
1: Να μιλήσουμε με τον γραμματέα του Συλλόγου Στέλλα Μανώλα Κούρτη, τον κύριο Κώστα Παγώνη. Είστε στη γραμμή.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας κύριε Παγώνη.
2: Βεβαίως και γνωρίζετε πού θα έρθετε, το έχετε κάνει πάρα πολλές φορές. Τον δρόμο το ξέρετε, είναι γνωστός και είστε πάντα πρόσδεκτος.
1: Πείτε μου κάτι, αν θέλουμε να έρθουμε τώρα και θέλουμε να παρκάρουμε εκεί μπροστά στη λέσχη, αν να δώσουμε αίμα για 10 λεπτά μπορούμε να παρκάρουμε. Λίγο δύσκολα.
2: Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου.
0: Κοίτα τι ζητάει ρε, τι ζητάει ρε.
1: Τι ζητάω, λίγο αίμα.
2: Αλλά
0: δεν τράπηκες.
2: Κάτι θα γίνει ως...
1: Είπα να δροσίσω λίγο την κουβέντα, να πω ένα ανέκδοτο ρε παιδιά. Δεν είπα ένα τέτοιο.
2: Το πετύχατε, το πετύχατε.
0: Πώς πάνε τα πράγματα, πείτε μας, από χθες έχετε ξεκινήσει?
2: Ναι, από χθες έχουμε ξεκινήσει. Τα πράγματα αυτή τη στιγμή ειδικά πηγαίνουν πολύ καλά. Έχουμε την μεγαλύτερη συρροή αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια μικρή ουρά.
0: Μπράβο!
2: Ναι.
0: Μπράβο, η Καβάλα δίνει το αίμα της. Μπράβο την Καβάλα.
2: Μια πολύ ικανοποιητική προσέλευση. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι μέχρι τις 2 και κάτι που θα συνεχιστεί η διαδικασία. Είναι μια ωραία ημέρα έξω, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα καιρού και τα λοιπά.
1: Να σας πω την αλήθεια, για σήμερα Σάββατο είχα μια αγωνία μετά από τη Λευκή Νύχτα και τόσες χιλιάδες κόσμο έξω να διασκεδάζει και να καταναλώνει αλκοόλ, πώς θα ήταν η σημερινή ημέρα. Παρ' όλα αυτά...
2: Είχαμε και εμείς μια σχετική ανησυχία η οποία φαίνεται να μην επαληθεύεται μέχρι στιγμής και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό.
0: Μπράβο.
2: Ο κόσμος μπορεί να γλέντισε, μπορεί να πέρασε καλά.
1: Κάποιοι
2: αλλά
1: πια μόνο νερό.
2: Η αιμοδοσία είναι συνεπή.
0: Συγγνώμη, γιατί είναι απαραίτητη προϋπόθεση αν έχεις πιει, ξέρω εγώ, δύο ποτηράκια χτες δεν μπορείς να δώσεις σήμερα αίμα.
2: Τα δύο ποτηράκια, αν είναι όντως δύο, δεν ενοχλούν.
1: Αν είναι
0: δύο μπουκαλάκια,
1: αν είναι του κρασιού, δεν
2: είναι δύο μπουκαλάκια, δυσκολεύει λίγο το πράγμα, γίνεται πιο θολό.
0: Δεν μου λέτε, αν είναι κανένα δυο σουβλάκια παραπάνω.
2: Εκεί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Ωραία, φίλε!
2: Να λογοδοτήσετε μόνο στο γιατρό σας.
1: Εδώ...
2: Εμείς δεν θα κάνουμε καμία ερώτηση.
1: Ωραία. Το δικό σας άνθρωπο έχουμε εδώ. Κατανάλωσε δύο σουβλάκια χθες. Δεν συμμετείχε στη Λευκή Νύχτα για να μην καταναλώσει αλκοόλ.
0: Για να έρθω να δώσω το αίμα μου σήμερα.
1: Το αίμα.
2: Συγκινητικό, απλά.
1: Είναι και κάτι παραπάνω. Λοιπόν, 75η συνάντηση. Πόσες συναντήσεις γίνονται μέσα στον χρόνο, δηλαδή? Και...
2: Γίνονται δύο, η Ανοιξιάτικη και η Φθινοπορεινή. Πάντα τέλος Μαΐου με αρχή Ιουνίου είναι αυτής της εποχής και η επόμενη είναι πάντα τέλος Οκτωβρίου με αρχή Νοεμβρίου. Τώρα πια κάνουμε και κάποιες εμβόλυμες και στο πανεπιστήμιό μας πάνω. Είχαμε πάει πριν από περίπου 25 μέρες. Ανοίξαμε και διάβλο στο Πανεπιστήμιο της Δράμας επίσης, αλλά τα καθιερωμένα μας διήμερα είναι του Μαΐου και του Οκτωβρίου.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, επειδή ξέρετε ο τίτλος της εκπομπής έχει το «Είναι γνωστό από Δευτέρα Δίαιτα», το μενού τι έχει στη φιλοξενία μετά το αιματάκι?
2: Ξέρετε πολύ καλά ότι σας περιμένουν εκείνοι οι κουραπιέδες που έχετε αδυναμία. Αυτό δεν αλλάζει, δηλαδή ακόμα και για άλλους να μην δίναμε, ναι, για αυτά θα υπήρχαν πάντα βέβαια.
0: Μπράβο.
2: Και
0: μπράβο.
2: Βέβαια έχουμε τα εδέσματα εκείνα που χρειάζονται για να τονωθεί ο αιμοδότης και πριν δώσει και αφού δώσει, όποτε το επιθυμεί.
0: Το βασικό είναι να συμμετέχει η Καβάλα σε κάτι το οποίο είναι ζωή. Δώστε το αίμα σας, δώστε το αίμα σας.
2: Είναι μια πράξη σε άρεστη, είναι μια πράξη σύντομη, δηλαδή ο χρόνος είναι πολύτιμος για τον καθένα, όμως εδώ πραγματικά είναι ελάχιστος ο χρόνος και απόλυτα επικοδομητικός θεωρώ. Mm. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε τόσο ωραίες και ανθρωπιστικές ενέργειες στην καθημερινότητά μας, οπότε πρέπει να τις εκμεταλλευόμαστε όταν έχουμε την ευκαιρία.
1: Εγώ θέλω να δώσουμε, να πούμε ευχαριστώ, να δώσουμε συγχαρητήρια καταρχήν στο φιλόξενο χώρο της Λέσχης Φρουράς που φιλοξενεί
2: την Ήβρης. Που μας δέχονται με μεγάλη χαρά και τροποποιούν εδώ και το χώρο, όλοι οι κύριοι και οι κυρίες, είναι η φιλοξενία υποδειγματική. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα εμείς πολύ να... και το λέμε δημόσια.
0: Ναι, αλλά και εμείς να ευχαριστήσουμε και εσάς που με τον εθελοντισμό σας βοηθάτε και σε μια εποχή που αυτή τη στιγμή η Καβάλα θα βουλιάξει και από κόσμο, θα έχει τεράστιες ανάγκες, είναι σίγουρο.
2: Αλήθεια, είναι ότι οι ανάγκες είναι ήδη αυξημένες.

0: για το αίμα και γι' αυτό ρύθμισε και το νοσοκομείο να κάνουμε λίγο πιο μετά, έχοντας 2 Ιούνιος αυτό το διήμερό μας, ακριβώς για να έχει το απόθεμα του αίματος στις ημερομηνίες, ας πούμε, τις πιο κοντινές στο καλοκαίρι. Οι τουρίστες είναι ήδη στην πόλη μας, εδώ και καιρό, οι ανάγκες έχουν αυξηθεί πράγματι.
1: Οπότε συνοψίζουμε και λέμε ότι μέχρι και τις 2 σίγουρα προλαβαίνετε να δώσετε αίμα στην φλέση αξιωματικών καβάλας.
0: Περιμένουμε όλο τον κόσμο να μην φοβηθούν, να έρθουν να λύσουμε κάθε απορία, να συζητήσουμε οτιδήποτε θέμα υγείας απασχολεί τον καθένα. Εδώ οι γιατροί μας, το νοσηλευτικό προσωπικό, επικουρούν σε οτιδήποτε χρειαστεί.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε
0: εγώ,
2: επιτυχία
1: και σε
0: και
1: λίγο θα είμαι εκεί, είμαι έτοιμος. Έτοιμος. Ετοιμαστείτε λοιπόν. Το μικρό τραπέζι είναι αδυνατισμένος, να ξέρετε. Είναι σας χαιρετούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία. Γεια σας.
0: Να είστε καλά. Yeah.

0: εδώ ή έφυγες?
1: Ψάχνω να βρω το ίντερνετ. Τεχνολόγια!
2: Γιατί ρε Θανάση, να σε πω την αλήθεια, έχω ρηγήσει τώρα που άκουσα ότι ο Σαμαράς ετοιμάζεται για ακόμα.
1: Θυμήθηκε
2: ότι θα έχουμε ίντερνετ.
0: Όλη η Ελλάδα, ρε! Όλη η Ελλάδα. Εδώ Έλληνες!
2: Θα έχει ίντερνετ.
0: Δωρεάν, ρε!
2: Χάρηκα, πραγματικά χάρηκα. Δηλαδή, με γύρισε πόσα χρόνια πίσω, τι να πω.
0: Θες να σε πω κάτι, Μιχάλη.
2: Να σε με πείσει.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Μπορεί να μην αισθάνεστε το ίδιο. Μπορεί, έτσι, αλλά εγώ οφείλω να το πω. Παρακολουθώ αυτές τις μέρες, επανάληψε αυτό το, γιατί δεν το είχα δει, αυτή την εκπομπή, την δημοσιογραφική, το στο χιλιοστό που ψάχνουν, προσπαθούν να...
2: Δεν μπορείς να το δω, για πες.
0: Πω φίλε, τι έχουμε ζήσει, ρε φίλε. Δηλαδή, και σκέφτομαι πόσο κοντά ήταν αυτό το ιστορικό γεγονότο. Και είναι πραγματικά ανατριχιαστικό, ρε φίλε. Πραγματικά ανατριχιαστικό.
2: Για πες, μην δεν κατάλαβα τι μας
0: είναι λες. Το κλείσιμο του τραπεζό, ρε. Το γνωστό.
2: Α, μιλάνε οι θεσμοί. Και όσο πάμε προς την στη μέρα αυτή, κοντεύουμε Πέτρο και Παύλο, ήταν, θυμάστε.
0: Εκείνο το καταπληκτικό ταλέντο του Βαρουφάκη, να πούμε, και όλους αυτούς τους...
2: Και τυχαία τώρα που Τσίπρας ανέμενε κόμμα.
0: Δεν είναι τυχαίο.
2: Εντελώς συμπτωματικά τώρα βγήκε τώρα.
0: Ναι, γιατί ας βγει, δεν πειράζει. Γιατί δεν κατάλαβα.
2: Άσε, Θανάση.
0: Τι θες να πεις, ότι ναι. Χτυπάνε τον ηγέτη, ρε. Άσε με τώρα.
2: Ποιον ηγέτη?
0: Σε παρακαλώ πάρα πολύ τώρα. Ναι, σιγά.
2: Η κατάλληλη στιγμή θα υποθούν όλα. Τίποτα. Όλα τυχαία είναι. Συμπτωματικά είναι όλα. Και οι μετακινήσεις των δημοσιογράφων από το ένα στο άλλο. Όλα αυτά
0: ποιες
2: τυχαία.
0: Είναι μετακινήσεις.
2: Καλά, θα το δεις.
0: Ποιες είναι
2: οι μετακινήσεις? Θα δεις τι έρχεται, λοιπόν.
0: Αυτή η επίφαση δημοκρατίας στην οποία εσύ λες,
2: ναι,
0: στο οποίο εγώ πρέπει να ξαναφάω στη μάπα άλλον έναν σωτήρα, έτσι. Γιατί και καλά, ας πούμε, πρέπει να μου τον επιβάλλουν. Όπως όταν έφυγε από το κόμμα του για να έρθει ο Κασελάκης μέσα σε 15 μέρες, ξαφνικά γέννησε η αριστερά του Κασελάκη.
2: Αυτά είναι δικά τους. Δεν είναι δικά τους.
0: Αυτά είναι δικά τους και τα άλλα είναι δικά μας, δηλαδή.
2: Όχι, αυτά είναι εσωτερικά θέματα.
0: Συγγνώμη,
2: γιατί είναι εσωτερικά? Τα βλέπεις σαν θεατή και γελάς.
0: Γιατί αυτό δεν το βλέπεις σαν θεατής, αλλά δεν γελάς, κλαις. Γιατί εμείς εκείνη την εποχή προσπαθούσαμε να σπουδάσουμε τα παιδιά μας. Και ψάχναμε να βρούμε στα ATM 30 και 40 ευρώ. Εντάξει. Και δεν μπορεί κανένας να με πει ότι δεν ευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι για αυτό το πράγμα. Okay. Είναι συγκλονιστική η εκπομπή. Και να σου πω και κάτι. Ό,τι και να με λες εσύ, αν είναι ή δεν είναι αισθημένο, αυτοί οι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο μιλάνε μπροστά στην κάμερα. Και μπορεί οποιοσδήποτε από αυτούς τους σωτήρες να βγει και να τους διαψεύσει. Αλλά δεν έχει βγει.
2: Σ' αρέσει αυτό.
0: Γιατί αυτοί οι αλυταράδες δεν βγήκαν καν στον κόπο να μιλήσουν.
2: Καταλαβαίνεις ότι έτσι και δεν είχαμε εκλογές κάθε 4 χρόνια στην Ελλάδα, είτε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε σε εθνικό επίπεδο, δεν θα είχαμε ούτε δρόμους, ούτε νερό στα σπίτια μας, ούτε στεφανιογράφους, ούτε γιατρούς, ούτε νοσηλευτές, δεν θα είχαμε τίποτα. Ευτυχώς τουλάχιστον έχουμε κάθε 4 χρόνια εκλογές,
0: ναι,
2: και βλέπουμε.
0: Και μπορεί και πολλές φορές και κάθε 3.
2: Ναι, ναι.
0: Κάθε 3.
2: Μήπως να το επισπεύσουμε για να έχουμε ένα 2 χρόνια.
0: Όχι, αλλά εγώ έχω πει την άποψή μου ότι για μένα δεν θα πρέπει στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε το σύστημα της Ολλανδίας και της Γερμανίας.
2: Ξαφνικά άρχισαν οι κρουνοί και τρέχουν λεφτά στα νοσοκομεία και γενιάζονται μονάδες. Ξέρετε πόσα χρόνια είναι αυτά σε σεπτάρι? Ξέρεις πόσα χρόνια περιμένουν και είναι λεφτά που μπορεί να χαθούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Συμφωνώ μαζί σου.
2: Δεν είναι ντροπή να γίνονται παραμονές των εκλογών?
0: Όχι, είναι ντροπή. Παρ' όλα αυτά θα σου πω ότι γίνονται. Εντάξει. Άρχισαν τα όργανα, απολυόμαστε.
2: Λεωνίδας Μπαλάφα στη συνέχεια.
0: Έλα, για το λουλούδι μου, μωρέ.
2: Και έρχεται στη Θάσο το καλοκαίρι σε ένα φεστιβάλ που
0: πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίος.

0: Με βγάζεις φωτογραφία την ώρα μιλάω, πρόσεξε καλά, έτσι.
1: Όχι, εμένα έβγαλα. Ναι, σιγά, ναι. Βγάλω σένα. Διαφημίζεις, θα βάλεις.
0: Όχι, δεν θα βάλω, άμα θέλω θα βάλω.
1: Ω, μη βάλεις.
0: Ποιος εσύ, τι ώρα είναι?
1: Είναι 11.
0: Αυτά λες και τέτοιο. Με παρέσυρε σε μια κουβέντα πολιτική και λέγαμε μερικά πράγματα. Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεις τη δουλειά που έχουν κάνει και οι προκάτοχοι, ναι. Προκάτοχοι σου. Γιατί όλες οι διοικήσεις έχουν μια σειρά και μια συνέχεια. Όπως είναι τα πράγματα στο Δήμο και πρέπει να αναγνωρίζεις στο πέρασμα του χρόνου τι έχει κάνει ο Αθανασιάδης, ο Σιμιτσής, ο Ερυφιλίδης, η Τσανάκα, ο Μουριάδης. Mm-hmm. Και να μην αγνοείς. Και όταν γίνονται εγγένεια ενός χώρου, οφείλεις να καλείς τον προκάτοχο, άσχετα αν αυτός θέλει να μην έρθει, γιατί έχουν και τέτοια πράγματα. Έτσι λοιπόν, όταν σε ένα πλάνο, για παράδειγμα του Στεφανιογράφου, το βάζει ο προηγούμενος πρόεδρος, που λέγεται Καρασαβόγλου, Κομπατσάρης, λέγεται.
1: Όχι, να κάνει... Καρασαβόγλου λέγεται,
0: ναι,
1: να το πεις.
0: Να γίνεται μια, και μια αμνία στο όνομά του.
1: Σιγάρε, μη γίνεται ρε. Καλά, δεν κατάλαβες ότι ο άλλος ήρθε για προεκλογική εκστρατεία.
0: Ναι.
1: Πήγε, γύρισε όλα τα κέντρα υγείας, μόνο στον Εχήνου δεν πήγε πάνω. Πλάκα με κάνεις τώρα, δηλαδή ήρθε ξεκάθαρα για λόγους εντυπωσιασμού, τραβούσε βίντεο, έβγαζε τέτοιο. Την είπε, άκου, αυτά τα την είπε και καλά στο Χασαπόπουλο. Του μεταξύ έχει πολλά πλάκα από, γιατί το Χασαπόπουλο.
0: Τον έχουν για αριστερό.
1: Τον έχουν για, επειδή είναι, το λέει η Ορδάνη.
0: Ενώ την άλλη τη λέει η κυρία Βούλγαρη.
1: Είναι γιατί προφανώς με αυτοί μαλώνουν περισσότερο.
0: Προφανώς, ναι, δεν
1: μας. Και έχει κάνει ρε φίλε, και έχει κάνει μια προεκλογική εκστρατεία, έτσι, άστα να πάνε. Όλα είναι καταπληκτικά, όλα μπήκα μέσα στο νοσοκομείο και χτίζουμε το καλύτερο εσύ του πλανήτη και τέτοια. Τι είναι, εννοείται. Αλλά φίλε, αυτό που δεν καταλαβαίνουμε όλοι εμείς είναι ότι αυτή είναι η εποχή των εικόνων. Ναι, αντιδράστε με το δικό σας τρόπο.
0: Και αυτός που λέει τα περισσότερα τελικά από αυτού τα λόγια θα μείνουν. Γιατί οι άλλοι δεν θα έχουν

0: φωνή. Όταν ελέγχεις 9 στα 10 κανάλια και περνάς τα δικά σου πράγματα, αυτό θα γίνεται, Θανάση.
1: Α, σωστά. Καλά λέει ο Χρήστος. Η Βούλγαρη είναι η κυρία Βούλγαρη γιατί έκανε το ντοκιμαντέρ για τα Τέμπη. Οπότε είναι persona non grata. Κατάλαβες, άρε Χριστάρα, τι ακροατάρες έχουμε. Είναι αλήθεια, ναι, ναι, ναι, τώρα που το θυμήθηκα
0: και
1: εγώ.
0: Αυτά που μου λες και με αυτά και με αυτά, εγώ λέω...
1: Να πάμε σε διαφημίσεις.
0: Να πάμε σε διαφημίσεις, Θανάση, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Όχι, όχι, δεν υπάρχει άλλη λύση. Μόνο η Λία η Βύση.
2: Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Κυριακή 28 Ιουνίου, Ματούλα Ζαμάνη. Χατζηφραγκέτα. Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr. Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Yogood, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. Yogood. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. Yogood. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην Yogood έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει.
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό.
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες.
4: Black Dog.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
0: Αγαπητοί ακροατές, διάγγελμα.
1: Φίλοι και φίλοι
0: μέχρι
1: του
0: Αμερική, από βορρά μέχρι νότο.
1: Από το βορρά μέχρι το νότο.
0: Φίλοι Κύπροι, φίλοι επισκέπτες της πόλης, σε όλες τις γλώσσες μπορούμε να τα πούμε, και τουρκικά και
7: βουλγαρικά
0: και ρουμάνικα αν θέλετε. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Η ένταση φαίνεται και στις αντιδράσεις σας και στα ποσταρίσματα και στα τρολαρίσματα. Είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Τώρα τι αποτέλεσμα θα πάρουμε, θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως. Άσε με, μη με τον δείχνεις.
1: Ναι φίλε, ναι, ναι, ναι.
0: Λες να είναι ακόμα εδώ και να μας ακούει.
1: Όχι, αλλά κάπου θα είναι και θα πουλάει. Όπως έμαθε να πουλάει τα βιβλία τα τέτοια τα αυτά, πουλάει την ψήφο. Μια χαρά. Ας τα βλέπουν αυτά οι άλλοι, αν θέλουν να τα δουν. Και να δουν τι πραγματικά αυτή τη στιγμή θέλει ο κόσμος. Εντάξει.

0: κοίτα τι γίνεται από την άλλη πλευρά.
1: Εγώ θα κρατήσω μία ατάκα του πατέρα Μητσοτάκη, ότι έχουμε κοντή μνήμη.
0: Εννοείται ότι έχουμε κοντή μνήμη.
1: Όχι κοντή.
0: Κοντή. Ναι, δεν έχουμε μνήμη, θα
1: δεν
0: λες.
1: Έχουμε μνήμη. Ναι.
0: Δεν έχουμε μνήμη. Εννοείται, δεν έχουμε μνήμη.
1: Αυτά μόνο θα κρατήσω και τίποτα άλλο δεν θα πω. Θέλω να σε πάω να πάμε να κάνουμε κανένα μπάνιο. Εσύ πήγες, έκανες το μπάνιο, το πρώτο
0: δύο
1: μπάνιο.
0: Δύο μπανάκια. Μπάτες, πολύ εξαιρετικός. Ναι. Μια χαρά.
1: Εγώ θέλω να πάω Καλαμίτσα. Να πάω.
0: Καλαμίτσα δεν κάνουν έργα εκεί.
1: Κάτσε να την καθαρίσουμε πρώτα.
0: Αχα.
1: Πάμε να κάνουμε μια αυτοψία.
0: Ναι.
1: Να δούμε πώς είναι.
2: Με τον Αντώνη Στροϊτέρ.
1: Όχι, με τον Νίκο Μωυσίδη.
0: Α, ναι, με τον Νίκο Μωυσίδη.
1: Από το Σύλλογο Κηπούπολης Καλαμίτσας.
0: Ωραία.
1: Και να μιλήσουμε, να δούμε αν η Καλαμίτσα είναι έτοιμη να αποδεχτεί τους χιλιάδες.
0: Να υποδεχτεί, όχι να αποδεχτεί. Να υποδεχτεί. Ναι, Μιχάλη. Πόρα τις άκουγε τώρα ο Γιώργος, θα γίνεται. Ευτυχώς ελπίζω να μην μας ακούει.
1: Μέχρι τότε, λάβε ένα τραγούδι ενδιαφέρον.
0: Ναι. Ενδιαφέρον. Αχα.
1: Για μέχρι πού θα πήγαινες να ακούσεις.
0: Τι.
1: Τη Βύση.

0: αυτό που λέει ο Σταρόβας. Αν ήμασταν στη Σόνη θα λέγαμε λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα. Και αφού είπαμε τα λαλά μας και τα καβαλιώτικα, να κοιτάξουμε και τα πλάινά μας λοιπόν. Να πάμε Θανάση μέχρι την Καλαμίτσα.
1: Να πάμε αφού δώσουμε τα φιλιά μας και τα χαιρετίσματά μας στα Χανιά. Εντάξει, εντάξει, γιατί έχουμε την Εύα τη σταθερή.
0: Γιατί δεν αδελφοποιούμε τα Χανιά με την Καβάλα, οι δυο όμορφες πόλεις.
1: Γαστρονομικός. Και να πηγαίνουμε να τρώμε φαπ και να γυρίζουμε.
0: Ναι, δύο όμορφες πόλεις, ο Βορράς και ο Νότος μαζί. Αγαπάμε Χανιά, αγαπάμε Καβάλα, αγαπάμε Καλαμίτσα, αγαπάμε και τον Σύλλογο Κηπούπολης Καλαμίτσας και συνομιλούμε με τον πρόεδρο, τον Νίκο, τον Μωυσίδη, γιατί με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που γιορταζόταν εχθές, γίνεται μια εθελοντική δράση καθαρισμού της Καλαμίτσας.
1: Άρα που θα κάνουμε το μπάνιο μας μέχρι το Νοέμβριο, μέχρι το Δεκέμβριο.
0: Γιατί κάποιοι φροντίζουν περισσότερο. Νίκο, είσαι εκεί?
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νίκο.
2: Καλημέρα κύριε Μαρκουρόπουλε, καλημέρα και στους κρατές.
0: Ο έτερος Καπαδόκης, να ξέρεις, είναι ο Θανάσης ο Μπουδαλάκης, ο οποίος έγινε και, αυτό, έγινε και αυτός φίλος της Καλαμίτσας και πρεσβευτής, μάλλον θα έλεγα.
2: Χαίρομαι ιδιαίτερα.
0: Λες να τον πείσουμε και αυτό να έρθει για καθαρισμό αύριο το πρωί? Τι ώρα έχουμε ραντεβού?
2: Έχουμε ραντεβού στις 11 παρατέταρτο, μπροστά στο Μασούτη, στην Καλαμίτσα. Φυσικά να έρθει και αυτός να έρθει, όπως φυσικά να έρθει και όλος ο κόσμος. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς δημότες, προς συλλόγους, όχι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι μένουν στην περιοχή. Μην ξεχνάμε ότι έγινε μια μεγάλη προσπάθεια πριν από ένα χρόνο περίπου με τις 8.000 υπογραφές. Επομένως περιμένουμε από αυτόν τον κόσμο κάποιο ποσοστό μεγάλο να έρθει να βοηθήσει. Είναι μια καθαρά εθελοντική δράση η οποία πραγματοποιείται στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος. Έχει συμβολικό χαρακτήρα αλλά και ουσιαστικό. Ο συμβολικός χαρακτήρας είναι ότι θα μπορέσουν οι άνθρωποι να συμμετέχουν ενεργά σε ένα θέμα το οποίο έχουν ενδιαφερθεί σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και φυσικά την έννοια ότι είναι η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος και ότι μας ενδιαφέρει όλους το περιβάλλον, θα πρέπει να καθαριστεί λίγο η Καλαμίτσα γιατί δεν είναι και στην καλύτερη κατάσταση.
0: Νίκο, εσύ αισθάνεσαι, έχεις πάρει, πήρες όμως μια πρωτοβουλία, στηρίχτηκε από πολλούς καβαλιώτες, πάνω από 8.000 υπογραφές μαζεύτηκαν για να διεκδικήσουμε την Καλαμίτσα μας και πάλι. Από εκεί και μετά όμως βλέπεις κάτι να αλλάζει ή νιώθεις την, πώς το λένε, τα καυτά χνότα των καβαλιωτών που σου λένε «Νίκο, τι έκανες, δεν βλέπουμε τίποτα, δεν είναι έτοιμη παραλία, σου παίρνω τηλέφωνο, για πες».
2: Ναι. Ευτυχώς ο κόσμος είναι σε μια θέση να μπορεί να καταλάβει την πραγματική πηγή του προβλήματος. Δηλαδή, δεν έχει κατηγορήσει, να το πω έτσι, στην ουσία κανένας. Δεν έχει πει Νίκο, δεν έγινε κάτι. Όλοι γνωρίζουν ότι σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Δήμου Καβάλα, ότι περιμένουν ένα χαρτί για να υπογραφεί από το Δήμο Καβάλα για να είναι επίσημη παραλία στο Δήμο. Αν δεν έρθει αυτό το χαρτί, δεν μπορούν να γίνουν οι επιδιορθώσεις, οι εργασίες.
0: Εννοείς δηλαδή τους γέρες δεν υπάρχουν ακόμα?
2: Τους γέρες υπάρχουν. Τα βασικά, από όσο γνωρίζω και που είμαι κάτοικος εκεί πέρα, τους γέρες υπάρχουν. Τουαλέτες είναι να έρθουν χημικές τουαλέτες. Προσωρινή λύση φυσικά. Παρόλα αυτά όμως, η κατάσταση στα κτίρια, η κατάσταση στο περιβάλλον είναι ακριβώς ίδια με την περσινή. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Είναι ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός, γιατί αν θα ακούσουμε τις συνεντεύξεις που δώσαν όλο αυτό το διάστημα οι αρμόδιοι, οι υπεύθυνοι, οι τοπικοί φορείς, οι βουλευτές, οι δήμαρχοι, όλοι μιλούσαν για μια διαφορετική Καλαμίτσα. Δεν ζούμε σε ουτοπία όμως, δεν ελπίζαμε ότι θα γίνει από φέτος κάτι τέτοιο, αλλά δεν περιμέναμε και αυτό το χάλι. Δεν περιμέναμε δηλαδή η κατάσταση να είναι χειρότερη από πέρσι. Είναι πραγματικά τραγικό το γεγονός. Τι να πω, υπάρχει μια απογοήτευση από τον κόσμο, ναι, το καταλαβαίνω. Εμείς από τη δικιά μας θέση, από τον Σύλλογο και από όλους τους συλλόγους,

0: δηλώνουμε παρόν, δηλώνουμε ότι δεν σταματήσαμε να ενδιαφερόμαστε για το θέμα. Αν χρειαστεί, το λέω και δημόσια, αν δεν δούμε ότι καθυστερεί και άλλο το χαρτί, εφόσον κανένας δεν πηγαίνει να ρωτήσει τι θα γίνει με αυτό το χαρτί, ρε παιδιά, στην ΕΤΑΤ, τότε ναι, θα κατεβούμε και εμείς οι ίδιοι στην ΕΤΑΤ να ρωτήσουμε τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία, τι γίνεται με αυτό το χαρτί.
1: Δεν μπορεί, έχουμε αγωνίες τώρα. Έχουμε, πώς το λένε, εγγένεια, έχουμε προεκλογική περίοδο, θα περιμένετε. Το καλοκαίρι μπορεί να περιμένει, Νίκο.
0: Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι με ποια έννοια. Ότι δεν συμφωνώ σε αυτή την πρακτική ότι πρέπει να γίνονται όλα πριν τις εκλογές. Θεωρώ περιβολικό να περιμένουμε 3 μήνες για ένα χαρτί. Εγώ, αν ήμουν στη θέση των αρμοδίων, των βουλευτών, του Δήμου, οποιοδήποτε, θα είχα στήσει αντίστοιχο έξω από το ΙΝΕΤΑ. Θα πήγαινα εκεί πέρα και θα έλεγα: παιδιά, 3 μήνες περάσαν. Θέλω αυτό το χαρτί να το υπογράψουμε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, το αν σκέφτομαι λάθος θα το κρίνει ο κόσμος, αλλά πιστεύω ότι δεν σκέφτομαι λάθος, ότι 3 μήνες είναι υπερβολικά.
1: Δυστυχώς, όπως βλέπεις όμως, δεν συνεχίζει να γίνεται θέμα η καλαμίτσα η οποία είναι κλειστή και δεν είναι τέτοια, αλλά γίνεται θέμα το αν πληρώνεις 15 ή 25 ευρώ την ξαπλώστρα στην Αθήνα ή στη Μύκονο. Αυτό ήταν το θέμα. Και αν η καλαμίτσα είχε κάνα 40 ξαπλώστρα, εκεί μπορεί να.
2: Ή αν την είχε πάρει κανένα ιδιώτη και την είχε κλείσει και είχε κάνει καμιά επένδυση, θα το μάθαινε όλη η Ελλάδα.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Θα πρέπει δηλαδή να πληρώσει απλώς ο λαός, ο κόσμος, για να υπάρξει μια αντίστοιχη διαφήμιση της καλαμίτσας σε όλη την Ελλάδα. Είναι αλήθεια, είναι πικρή αλήθεια. Πάλι εμείς κάναμε την προσπάθειά μας, όπως είδατε αυτό το διάστημα, αυτό το χρόνο, μας παίξαν όπως λέμε παντού. Δηλαδή τουλάχιστον το θέμα τύχθηκε πανελλαδικά. Ίσως αυτό ήταν και μια πίεση προς τους αρμόδιους εδώ στην Καβάλα, για να ενδιαφερθούν και να βρουν μια λύση για την καλαμίτσα. Το ουσιαστικό είναι ότι βρέθηκε η λύση, αλλά είναι προφορική η λύση. Βλέπουμε ότι και φέτος το καλοκαίρι θα ζήσουμε τα ίδια και τα ίδια που ζούσαμε εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον.
1: Ας πάμε στον εθελοντισμό που είναι και τρέχει στις φλέβες μας και να σπαρασύρουμε και περισσότερο κόσμο. Το ραντεβού είναι 10.30 ουσιαστικά, 11 παρά, εκεί στο Μασούτι, στην μικρή παραλία της Καλαμίτσας.
0: Μικρή παραλία της Καλαμίτσας. Ο λόγος είναι ότι από εκεί πέρα θα χωριστούμε σε ομάδες. Η κάθε ομάδα θα αναλάβει το δικό της χώρο ευθύνης. Συνήθως μαζευόμαστε αρκετό κόσμος. Δηλαδή δεν το κρύβω ότι γύρω στα 100 άτομα είμαστε κάθε φορά. Απλά ελπίζω φέτος θα είναι παραπάνω ο κόσμος, θα διαφερθεί παραπάνω, γιατί είναι και μεγαλύτερο το πρόβλημα. Δεν είναι μόνο η άμμος που πρέπει να καθαριστεί, είναι και κάποια σημεία τα οποία θα τα δείτε και εσείς στο παραλιακό μέτωπο, τα οποία είναι γεμάτο σκουπίδια.
2: Μάλιστα. Πω φαίνεται.
1: Τι άλλη δράση υπάρχει, υπάρχει κάτι, κανένα happening που έχει προγραμματιστεί?
0: Για εκείνη τη μέρα, ναι, για εκείνη τη μέρα λοιπόν, εφόσον καθαρίσουμε την παραλία, θα συγκεντρωθούμε όπως συγκεντρωνόμαστε πάντα στην κεντρική είσοδο της Καλαμίτσας. Εκεί θα μας περιμένουν νερά για να ξεδιψάσει φυσικά ο κόσμος, κρύα νερά, χυμούς. Θα είναι εκεί πέρα ο κύριος Κανίογλου, ο γνωστός και αγαπητός ζωγράφος, καλλιτέχνης της Καβάλας, ο οποίος θα βάψει μαζί με τα παιδιά ένα κομμάτι του τείχου, θα το ζωγραφίζουν δηλαδή, ένα βυθό της θάλασσας. Μετά όλοι μαζί θα κάνουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα και θα χορέψουμε φυσικά χορούς παραδοσιακούς της Ελλάδας, εύκολους χορούς, για να δώσουμε και ένα πολιτιστικό χαρακτήρα στην εκδήλωση, εφόσον βλέπουμε ότι 20 σύλλογοι και πλέον θα είναι παρόν. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ενωθούμε και όλοι μαζί να κάνουμε τις πολιτικές μας δράσεις, θα έλεγα.
1: Okay. Και θα ακολουθήσει και μια βουτιά, Θανάση. Η θάλασσα σε τι θερμοκρασία είναι, μήπως έχεις και πληροφορία?
2: Μια χαρά είναι η θάλασσα.
0: Η θάλασσα είναι στην ιδανική θερμοκρασία και πιστέψτε με, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για βουτιά. Μετά δηλαδή από τη δουλειά θα έρθει η ευχαρίστηση. Μετά τη δουλειά θα μπορούμε να βουτήξουμε και στη θάλασσα. Υπάρχουν και ναυαγοστώσεις, αυτό οφείλω να το πω.
2: Σε περίπτωση που βουλιάξουμε, έτσι.
0: Πολύ σωστά. Αχρίαστη να είναι, αλλά υπάρχουν.
2: Πάντως θέλω να σας πω κάτι.
1: Να έκανα ένα συνειρμό. Μας κοίταξα και σκέφτηκα. Σημαδούρες έχει η Καλαμίτσα.
2: Άμα βάλω το πορτοκαλί μαγιό μου, θα έχει.
0: Δεν έχει. Γι' αυτό να βάλουμε όλοι πορτοκαλί μαγιό.
2: Ναι, ρε φίλε. Εγώ έχω και ένα άσπρο μπλε, έτσι πολύ έντονο. Φαίνεται και τη νύχτα. Αλλά θέλω να πω. Θέλω να πω το εξής, είναι πόσο όμορφη εικόνα, παιδιά, την ώρα που μπαίνεις από το παλιό στην Καβάλα, εκεί πριν την τελευταία στροφή, όταν βλέπεις την Καλαμίτσα σε όλη της την αρκωτιά. Δεν νομίζω ελάχιστες πόλεις έχουν αυτό το προνόμιο αυτής της εικόνας. Άμα τη φτιάξουμε, δεν ξέρω.
0: Πραγματικά θα είναι στολίδι.
2: Στολίδι, μπράβο.
0: Εδώ πέρα βλέπουμε άρθρα, αθηναϊκά άρθρα από τα γνωστά site και γνωστά περιοδικά της Αθήνας, τα οποία κάνουν αφιέρωμα στην Καλαμίτσα του τότε. Του τότε, όταν λέμε,

0: δεν είμαι πριν 50 χρόνια, πριν από 20 χρόνια. Ότι είναι μια μαγική παραλία, την παρομοιάζουν με τα γαλαζοπράσινα νερά τη. Είναι πραγματικά αμαρτία, είναι κρίμα ένα τέτοιο κόσμο να μην είναι εκμετάλλευτο. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια να πα και διορθωθεί η κατάσταση και μήπως μπορέσουμε κάποια στιγμή να απολαύσουμε την παραλία και να είναι όπως πρέπει.
1: Λοιπόν, καλή επιτυχία.
2: Καλή επιτυχία. Να είμαστε εκεί όλοι και να βοηθήσουμε ούτως ώστε να έχουμε την παραλία που αξίζουμε.
1: Και την παραλία καθαρή και την πόλη καθαρή και τον εθελοντισμό στα μέγιστο βαθμό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα σας περιμένουμε και φυσικά θα περιμένουμε όλο τον κόσμο, μικρούς και μεγάλους, όλοι καλοί χωράνε. Όπως έχω ξαναπεί, όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο πιο γρήγορα θα τελειώσουμε και πιο εύκολη θα είναι η δουλειά μας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.
0: Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Γεια σας.
2: Τα πουλάκια, τα ακούς.
1: Ναι, τσίου, τσίου το πουλάκι.
2: Φόπο, ρε.
1: Το ξέρεις.
2: Άκου, τσίου, τσίου το πουλάκι.
1: Δεν ψηφίζω.

0: Τι φωνή, τι ερμηνεία, τι εμφάνιση. Αυτή η κοπέλα τα έχει όλα, τα έχει όλα, πραγματικά. Τόσο πρικισμένη. Πού είσαι εσύ, τι μιλάς...
1: Στέλνω μηνυματάκια.
0: Εκπομπή έχουμε, δεν ξέρω να το
1: πω. Ναι.
0: Ναι, ναι. Και μέχρι τις 12 είμαστε εδώ. Κάθε Σάββατο, 10 με 12, για δύο ώρες είμαστε εδώ. Λέμε τα πολλά και ενδιαφέροντα. Και είχες και άλλα να πεις και δεν σε ακούω. Έχεις εισηγήσει. Μόλις μιλήσαμε για την Καλαμίτσα, σου σε θίξαμε. Γιατί, Θανάση μου, γιατί.
1: Πάρα πολύ μ' άρεσε η Καλαμίτσα. Τη βλέπω από ψηλά κάθε φορά που μπαίνουν και είναι καταπληκτική. Δηλαδή, ίσως είναι το πιο όμορφο μέρος της Καβάλας, νομίζω. Mm.
0: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, υπερβάλλεις. Δεν υπάρχει άσχημο μέρος στην Καβάλα.
1: Τι έχει σήμερα, ρε.
0: Εγώ, κάπου βούτυξα στη μαρμίτα με την καλοσύνη, λες. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι

0: Μου μετέδωσαν θετικά συναισθήματα οι συμπολίτες μου χθες το βράδυ, Θανάση. Είναι λίγο σπάνιο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά είναι σπάνιο. Και έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο εκδηλώσεις, γεμάτο συναυλίες, γεμάτο θεατρικά πράγματα. Πολλά. Θες ατζέντα και θες βάουτσερ για να πας αυτό.
1: Ναι, αχ, θα βγάλει κανένα θέατρο. Πας.
0: Δεν πας, δεν πας.
1: Πας, δεν πας.
0: Ναι, ναι. Δεν νομίζω.
1: Δεν νομίζω. Θα μας τα πει η Εύα. Θα μας τα πει. Ναι. Θα μας τα πει.
0: Το επόμενο Σάββατο λοιπόν θα είναι εδώ καλεσμένοι. Ας ζούμε εμείς.
1: Πρώτα ο Θεός. Να λες πρώτα ο Θεός. Έτσι.
0: Γιατί.
1: Άνθρωποι είμαστε. Μπορεί να λείπει. Να λείπουμε. Να λείπεις. Λείπω, λείπεις, λείπει. Λείπουμε, λείπετε, λείπουμε.
0: Τώρα
1: αυτό το τραγούδι.
0: Ναι, αυτό που έρχεται τώρα.
1: Παιδιά, ναι. Πάμε σε αυτό τη διαφημίση. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι θα θυμηθούμε μια από τις πολύ ωραίες μπαλάντες. Έτσι. Λοιπόν, και πάει έτσι σε ένα χωριό δίπλα στην Ουτρέχτη που λέγεται Τχουιντάρχεν.
0: Αλήθεια.
1: Αλήθεια. Ναι. Ναι. Άκου.
0: Ακόμα δεν είχαν ανακαλυφθεί τα βίντεο κλιπ, δεν είναι.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: Is it hold up? I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no no no, no no no.
0: Νούμερο 1.
2: Let me, let me be, let me.
0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου.
0: Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
0: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: Α, βγήκαμε στον αέρα. Βγήκαμε στον αέρα.
1: Και έχει ζέστη.
0: Και έχει ζέστη.
1: Θα είναι ζεστό το καλοκαίρι, Θανάση, και θα είναι ζεστό το διήμερο. Δεν ξέρω μέχρι τη βράδυ τη Κυριακή τι θα γίνει. Είναι για μπάνιο. Είναι για καθαριότητα και για μπάνιο. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση.
0: Ναι,
1: ό,τι έχασες, έχασες.
0: Όχι, θα χάσω κι άλλο.
1: Πρέπει να αποδεχτείς το σώμα σου, έτσι όπως είναι, και να βουτήξεις τη θάλασσα. Δεν θα τρομάξουν τα ψάρια.
0: Καλά, εγώ έχω κάνει δύο μπάνια μέχρι τώρα.
1: Δεν θα τρομάξουν τα ψάρια. Έχουν φροντίσει άλλοι, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία, να εξαφανιστούν.
0: Όχι.
1: Μην ανησυχείς.
0: Δεν φοβάμαι τίποτα.
1: Ούτε γοργόνες είπα. Αλήθεια, Θανάση, δεν υπάρχουν γοργόνες. Πρέπει να στο πει κάποιος.
0: Δεν υπάρχουν άγγελοι, σου λέω. Όπα! Χτες το βράδυ έφαγα τον τελευταίο. Ναι, γι' αυτό δεν μασάω τίποτα.
1: Δεν υπάρχουν, δεν υπάρχουν τι?
0: Άγγελοι.
1: Τον έφαγα. Τι είναι ο άγγελος?
0: Τώρα όχι ο φίλος από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Ο άγγελος ο πλα-πλα-πλα, αυτός που πετάει. Ναι. Αυτός που μας πάει στον ουρανό, ξέρω εγώ, αυτό τι είναι. Αυτό εννοώ. Εσύ εννοείς το φίλος τον άγγελο από τις Σέρες.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αχ, Θανάση.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό τώρα και αυτό το τραγούδι, αλλά αυτό ήρθα. Πραγματικά χάρηκα τη στιγμή με τους Χαλκομάνεξ χθες που έπαιξαν τραγούδια παραδοσιακά, λαϊκά, βαρδί, μικρούτσικο, ένα τεταρτάκι, το χαρήκαμε πολύ. Και αυτή η στιγμή που

0: αναπόλυσα εγώ είναι ότι σε κάθε εκδήλωση που πάω καλοκαίρι, σε κάθε συναυλία υπάρχει πάντα ένα πειραγμένο παραδοσιακό τραγούδι το οποίο το ζεις, το απολαμβάνεις και το χαίρεσαι και έτσι βλέπεις πραγματικά οι καλλιτέχνες, είτε οι νέοι είτε οι μεγαλύτεροι, να βάζουν στο πρόγραμμά τους παραδοσιακά τραγούδια. Ένα από αυτά τα τραγούδια είναι όπως θέλω... Μπορεί να είναι λίγο αργό ρε παιδί μου, αλλά είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Και είναι από τους Villagers, ο Φιωάννη. Να
1: μην Μιχάλη ακούσουμε. Μου, να τα ακούσουμε Μιχάλη μου. Μαγή. Ό,τι θέλει ο Μιχάλης μου. Αφιερωμένο για όλους εσάς, τους παραδοσιακούς.
0: Στην Γλυφάδα είμαστε, το 1980.
1: Έξω από την Γλυφάδα.

0: Λοιπόν, τώρα που το σκέφτομαι, Θανάση, ναι, ναι, μόνο για απογονήσιο είσαι. Άντε και ένα τσάμικο. Για περισσότερο χορούς δεν είναι.
1: Όχι.
0: Μην πας σε θρακιώτικο, μην πας σε μακεδονίτικο, μην πας σε ποντιακό.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό το με τα κουτάλια.
0: Θα σκορπίσουμε. Και αυτό το κάραμα.
1: Το μαλλίδιο,
0: το καπαδόκι, κάνει.
1: Ναι, είμαι κοντά. Και από εκεί.
0: Μέχρι εκεί είμαστε. Για παραπάνω δεν είμαστε. Γιατί θα σκορπίσουμε.
1: Λοιπόν, μια που λέμε μια ακριβά εισιτήρια, έτσι το διαβάζω, ρε παιδιά, και έχω τρελαθεί πραγματικά. Γίνεται ένας παροξυσμός στην Αμερική, στους τελικούς αυτή τη στιγμή του NBA, με τους Knicks που ετοιμάζονται να παίξουν με τους Σαν Αντώνιο. Ωραία. Και λέμε τώρα εμείς, θα μου πεις είναι τεράστια αγορά και... Αλλά ρε παιδιά, είναι απίστευτο ότι για τον τρίτο τελικό που θα γίνει στη Νέα Υόρκη, έτσι, το φθηνότερο εισιτήριο, το φθηνότερο εισιτήριο που μπορείς να βρεις μέχρι και χθες το βράδυ, γιατί όσο, πώς λέει ο Άδωνης, όσο μιλάω εσείς αγοράσετε. Λοιπόν, το φθηνότερο εισιτήριο είναι 11.481 δολάρια.
0: Α, δολάρια, όχι ευρώ.
1: Δηλαδή 9.900 ευρώ.
0: Ούτε
1: ενώ για το τέταρτο παιχνίδι οι τιμές είναι ακόμα πιο ακραίες, που ξεκινάνε από τις 13.055 δολάρια.
0: Θανάση, έχω πάει στο γήπεδο το New York Knicks απ' έξω.
1: Και εγώ έχω πάει απ' έξω. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, μπράβο τους Αμερικάνους, έχουν λεφτάκια. Δηλαδή, θα έδινες ποτέ σου για έναν αγώνα, οτιδήποτε αγώνα, δηλαδή.
0: Δηλαδή, θα φτάσουμε σε σημείο να λέμε Final Four, Άρης Ολυμπιακός.
1: Ο Άρης Πάου, γιατί Άρης Ολυμπιακός,
0: Άρης Πάου, συγγνώμη, ναι.
1: Άιντε να μην συμπώνα.
0: Πάλι με χρόνια, με καιρούς, πάλι δικό μας ήταν το Final Four. Άρης Πάου, 5.000 ευρώ.
1: Εγώ θα σου πω, δεν ξέρω αν θα δούμε ποτέ Άρης Πάου κανένα τελικό, αλλά σίγουρα,
0: γιατί να μην δούμε.
1: Άκουσε, θα έχει πολύ καλύτερο επίπεδο από αυτό που ζούμε με το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή έχουν κουράσει αυτοί οι δυο πραγματικά.
0: Υπάτη.
1: Βρίζουνε, κάνουνε, εννοείται ότι όταν χάνει ο ένας θέλει διαιτητής, όταν χάνει ο άλλος.
0: Συγνώμη, αυτή δεν είναι η κατάντια, δεν το ξέραμε από τότε που το μπάσκετ πήγε στο Νότο ότι θα γινόταν αυτό το πράγμα.
1: Είναι δηλαδή, και έβλεπα εκείνο του Γιαννακόπουλο χτες, έμπαινε μέσα στο γήπεδο.
0: Πρόσεξε τι λες για τον πρώτο.
1: Και από κάτω φώναζαν, ούρλιαζαν οι άλλοι, αποθεώνοντάς τον.
0: Θανάση, πέρασε πολύ ώρα στο Πασχάλι.
1: Και βλέπω

0: Λοιπόν, όχι, θέλω να σου το πω. Όχι, άσε με τον Πασχάλη.
1: Άσε μας με τα μπάσκετ, μωρέ.
0: Ακούς, αυτοί λοιπόν οι Αθηναίοι που τόσο τους έπιασε η τέτοια και φοβηθήκανε οι Αεκτσίδες και οι Παναθηναϊκοί και οι Ολυμπιακτσίδες όταν ο Σαββίδης μπήκε μες στο γήπεδο και τιμωρήθηκε με 3-4 χρόνια, σήμερα κανένα από αυτά τα site, κανένα δεν μιλάει ούτε για τον Γιαννακόπουλο, αλλά ούτε και για τον Μπαρτζόκα, ο οποίος δεν έχει αφήσει Χριστό και Παναγία και μέσα στο γήπεδο.
1: Μιλώντας γι' αυτό, είχε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα στον Παναθηναϊκό ο Σταύρος Θεοδωράκης, Παναγία μου, την πήγα να πω.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα,
1: για τον Παναθηναϊκό δεν ξέρω αν το είδες.
0: Όχι, βέβαια,
1: όπου λοιπόν ένας Παναθηναϊκός μου είπε ότι ο παράγοντας του, ο πρώτος πιστολέρος ουσιαστικά ήταν ο παράγοντας του Παναθηναϊκού που βρέθηκαν.
0: Εννοείται, ο Βαρδινογιάννης, ο Λεπτός, πώς το λέγανε.
1: Ναι, ο Γιώργος.
0: Εννοείται. Και αν τολμούσε κανένας από αυτούς τους τέτοιους τότε να μιλήσει που ήταν 200 δημοσιογράφοι. Ας τολμούσε που πρόσεξε ο Βαρδινογιάννης, το έβγαλε το πιστόλι. Δεν το είχε κατά λάθος εκεί και βγήκε και έβγαλε τον Μπουφάν και το είδε τον Καζέτα που το έπαιξε μετά και πήρε εκ το πρωτάθλημα. Έτσι. Ήτανε, το έβγαλε μπροστά στους δημοσιογράφους, τους πήγε να και δεν είπανε τίποτα. Εντάξει. Αυτό. Γιατί αυτή είναι για να μην, να ξέρουμε και πού βρισκόμαστε.
1: Θανάση, επειδή εμείς Έλληνοι είμαστε και φίλαθλοι είμαστε, εμείς θέλουμε να βλέπουμε άθλημα, θέαμα. Κυρίως.
0: Εγώ βλέπω αυτό το πράγμα που χτίζει και ο Μιστακίδης και ο Σιάο μαζί με τον Αντετοκούμπο, όπου φαίνεται ότι πάνε να φτιάξουν κάτι. Ας ελπίσουμε.
1: Ότι τα καλύτερα έρχονται στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, γιατί και ο Άρης είναι τεράστιο, για μένα είναι ίσως το μεγαλύτερο brand name στον μπάσκετ.
1: Ναι, και επειδή λόγω και κάλλη, θέλει και αντίπαλο για να γίνει ακόμα πιο σωστή ομάδα, ελπίζουμε λοιπόν ότι έτσι θα φτιαχτεί και ο ΠΑΟΚ, θα αναγεννηθεί και ο ΠΑΟΚ.
0: Και εύχομαι όμως. Και εύχομαι. Να μην βλέπουμε αυτά που βλέπουμε τώρα με τους δυο τους. Εντάξει, αλήθεια. Τραγούδι.
1: Στην αυλία πότε θα πάμε?
0: Όποτε θες.
1: Πού πότε θα πάμε?
0: Κάπου δεν θα έχει μια ωραία. Άκου τα αυτοκινητάκι.
1: Μέχρι πού θα πήγαινες?
0: Μέχρι όπου ήθελες.
1: Για τη Βύση.
2: Where are you from?
3: Yes, where are you from?
2: I'm glad you asked me twice. You see, I'm a bilingual. I'm a bilingual illiterate. I can't read in two languages.
3: Do you want a drink?
2: No, thank you, that's very nice. Now, I'll get the waiter.

0: I'm getting out. You are no longer.
1: Φτάνει αυτό φτάνει. Που λέμε και στα ελληνικά, στο μυαλό μου είχα.
2: Ναι, ρε, στο μυαλό μου είχα.
1: Είδε, είναι μερικέ εκφράσει κοινέ.
2: Να πούμε
1: και
2: ότι.
1: Δεν αναφερόμουν σε τροφή.
2: Αχ. Να πούμε, επειδή μιλάμε για σύλλογο εθελοντών.
1: Μεγάλων, δεν υπάρχει άλλο, ναι.
2: Ο σύλλογο εθελοντών καθαρισμού του Μονόπετρου, τη παραλία, άλλη μια εκπληκτική. Καθάρισε και αυτός ήδη έχει καθαρίσει. Στα πλαίσια της Παγκόσμιας Μέρας του Περιβάλλοντος, μαζευτήκαν εκεί και οι άνθρωποι. Γενικώς βλέπουμε ότι η καβάλα τι έγινε.
1: Έχει εθελοντισμό.
2: Έχει εθελοντισμό. Μπράβο! Χειροκροτάμε τον εθελοντισμό, έτσι. Καθαρίσανε, οπότε μπορούμε να πάμε. Έχουμε κάνει υπέροχα μπάνια εκεί. Θα σου θυμίσω κάτι πετσέτας. Μονόπετρο, φίλε. Ναι.
1: Μοναδικά.
2: Μοναδικά. Άρα θα ζήσουμε μια καβάλα με καθαρές παραλίες. Θα ζήσουμε ένα καλοκαίρι γεμάτο εκδηλώσεις. Είτε αυτές αφορούν το Φεστιβάλ Φιλίππων, είτε...
1: Με τη βενζίνα στα 2.20 η Αμόλοφη θα είναι επισκέψιμη.
2: Αυτό είναι μια άλλη ερώτηση. Γιατί μόνο αυτό είναι που καίει η βενζίνη. Για πήγαμε να μάθουμε
1: τώρα,
2: τι...
1: Αυτό
2: τι...
1: θυμάστε που λέγαμε στα νιάτα μας τα ποτά, τα λέγαμε πετρέλαια. Τώρα, μπομπο ποτό πετρέλαιο δεν μπορείς να πιεις, γίνει πιο ακριβό από το ποτό.
2: Το θέμα είναι τι θα παίξει από τη μέση εκεί. Ακόμα δεν ξέρουμε, ακόμα μάλλον και λόγω των σχολείων.
1: Κάτσε να δούμε πώς θα πάει η τουριστική σεζόν, γιατί όλους συγκρατημένους τους ακούω λίγο, Θανάση.
2: Η Θάσο λέει δεν πήγε καλά το τριήμερο.
1: Και εσύ το λες αυτό, η Θάσο, ε.
2: Η Θάσος.
1: Και άκουσα να το λένε και οι άλλοι, και η Νάξο και η Πάρο.
2: Πολύ παρέα με τον Χαραλαμπίδη κάνεις.
1: Αυτό το σίγμα δεν μπαίνει στο τέλος.
2: Πού να ξέρω εγώ, το Γιώργο ρωτήσει, αυτός ξέρει, αυτός.
1: Η Θάσο είναι καλή.
2: Η Θάσος είναι, ναι.
1: Δεν πρέπει να είναι. Τι λες σε φιλολογία να εμπινάσουμε.
2: Θα το ρωτήσουμε.
1: Το ρουκ ζουκ το δάσκαλο να...
2: Ναι, θα το ρωτήσουμε. Θα το ρωτήσουμε.
1: Έτσι,
2: κυρίες.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πέρασε ένα δίωρο μαζί μας, ευχάριστα. Σε μια καβάλα που γιορτάζει.
2: Ναι. Χορεύει, τραγουδάει, καθαρίζει.
1: Τρώει, πίνει, τηγανίζει, μαγειρεύει.
2: Μπράβο.
1: Και περιμένει τους επισκέπτες και να φιλοξενήσει τουρίστες από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο από τα Βαλκάνια, όχι μόνο από τη Διπλένη.
2: Ναι, ναι, από παντού. Και τελειώνοντας, θα κλείσουμε και θα σας χαιρετήσουμε και θα σας ευχηθούμε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο με το απόλυτο θεσσαλονικιώτικο τραγούδι.
1: Από τον
2: απόλυτο... Νομίζω ο ύμνος στη Θεσσαλονίκη είναι αυτό το τραγούδι.
1: Και αυτός ο καλλιτέχνης.
2: Και αυτός ο καλλιτέχνης. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Γεια σου, Θανάση.
2: Γεια σου, Μιχάλη.

0: Η καθημερινή σας τάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
1: Coffee Press.
0: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάτες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής.

0: Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις.

0: Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Εμπιστευτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-32-62-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο, όπως πάντα, να έρχεται

0: σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς αποσκευές, τους είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από διλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθισαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η ποιήση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για

0: επανεπιστρέψει μετά ο ίδιος ως Μεσσίας. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν διέγραψε από τη Νέα Δημοκρατία δύο πρώην προέδρους και πρωθυπουργούς, ώστε αυτός να εμφανίζεται ως ο απόλυτος ηγεμόνας? Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ακούστε με. Το πιστεύω πραγματικά. Δεν ενδιαφέρονται για την ουσία της πολιτικής. Ενδιαφέρονται για την πολιτική μαρκίζα, την επικοινωνία. Η πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρετημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και εκτρέψτε να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
1: Σαφής, ξεκάθαρος ο πρώην Πρωθυπουργός, της έχει πάρει τις αποφάσεις του, οπότε μετά το κόμμα του κυρίου Τσίπρα Ελλάς, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αναμένουμε και το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το νέο κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Όσοι ακούσατε με προσοχή το απόσπασμα αυτό, θα παρατηρήσατε πως ο κύριος Σαμαράς επιχείρησε να ταυτίσει τα όσα κάνει τα τελευταία 7 χρόνια, όσο είναι πρωθυπουργός δηλαδή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με τα όσα έκανε επί δικής του πρωθυπουργίας, επί της δικής του πρωθυπουργίας, επί των δικών του ημερών, ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η επιχειρούμενη ταύτιση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα ενόχλησε το Μέγαρο Μαξίμου. Ακούστε τι δήλωσε και για το ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο κόμμα στις επόμενες εκλογές, αλλά και για αυτή την επιχειρηματολογία του κυρίου Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, μιλώντας σήμερα το Press στον Sky.
2: Αν κρίνω από την ρητορική και την προδιαγεγραμμένη πλατφόρμα με την οποία θα κινηθεί ο κύριος Σαμαράς, νομίζω ότι

0: Αυτά τα οποία λέει δεν απευθύνονται στον κόσμο, είτε που ήδη δηλώνει ότι θα ψηφίσει η Νέα Δημοκρατία, είτε σκέφτεται να το κάνει. Το να ταυτίζεται λοιπόν ένας πολιτικός όπως ο Αλέξης Τσίπρας, με πολλά άλλα αντίστοιχα δείγματα, με τον εν ενεργεία πρωθυπουργό, θεωρώ ότι στερείται λογικής.
1: Μάλιστα, στερείται λογική σε αυτή η ταύτιση, είπε ο κύριος Μαρινάκης εδώ στον Sky. Ακούμε και την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, καλεσμένη στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24.
2: Σας κάνει ό,τι επιθυμεί και από εκεί και πέρα θα κριθεί η επιλογή. Δεν θεωρώ ότι είναι μια επιλογή η οποία θα καταγραφόταν έτσι στις μεγάλες θετικές στιγμές της πολιτικής του πορείας. Εμείς από την άλλη θα κοιτάξουμε τη δική μας τη δουλειά. Θεωρώ ότι με βάση την σημερινή κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα, η επιρροή δημιουργίας ενός νέου κόμματος του Αντώνη Σαμαρά θα είχε περιορισμένη επίδραση στον πυρήνα των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς θα πάρει από τα δεξιότερα και από τα πιο προσωποπαγή κόμματα.
1: Αλλάζουμε θέμα, παραμένουμε βέβαια σε πολιτικό περιβάλλον. Έχουμε σε εξέλιξη μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, όπου θα δούμε κατά πόσο θα ξεκαθαριστεί ποια θα είναι η στάση του κόμματος απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εν ώψη των εκλογών, αν δηλαδή θα ληφθεί η απόφαση να υπάρξει αυτόνομη πορεία του κόμματος στις εκλογές ή θα αναζητηθεί ένας τρόπος να συμπορευτεί το κόμμα με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, παρότι επίσημο προσκλητήριο από τον πρώην Πρωθυπουργό μέχρι στιγμής δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουν ακούσει και στην Κουμουνδούρου. Υπάρχουν δύο διαφορετικές στρατηγικές, θα μας τις ξεδιπλώσει σε λίγο η Δέσποινα Βλεπάκη. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του κόμματος, τι ανέφερε στην ομιλία του. Είναι σαφές εδώ και καιρό πως ο κύριος Φάμελος είναι υπέρ τη συμπόρευση με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, να μην υπάρξει ψηφοδέλτιο απέναντι στο ψηφοδέλτιο του πρώην Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο και μετά θα συναντήσουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη.
3: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες. Αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
1: Αυτά από τον Σοκράτη Φάμελο, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Η Δέσποινα Βλεπάκη παρακολουθεί τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θα μας μεταφέρει όλο το ρεπορτάζ και το κλίμα. Γεια σου, Δέσποινα. Καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου, Πέτρο. Όχι μόνο κρίσιμη, αλλά ενδεχομένως και ιστορική.
1: Ναι,
4: θα μπορούσε
1: σωστά
4: να εξελιχθεί η σημερινή συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ για το μέλλον του κόμματος. Ξεκίνησε φυσικά με την ομιλία του Προέδρου, του Σοκράτη Φάμελο, που έθεσε ξεκάθαρα το δίλημα και τάχθηκε υπέρ του Αλέξη Τσίπρα, τη στήριξη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και όπως ανέφερε δεν υπάρχει plan B. Βεβαίως από την άλλη μεριά υπάρχει και η πλευρά της μειοψηφίας, μπαίνει δυναμικά από νωρίς το πρωί στο παιχνίδι.
1: Είναι η πλευρά του κυρίου Πολάκη, η πλευρά της μειοψηφίας.
4: Ναι, αλλά και όχι μόνο. Καταρχάς είδαμε όταν φτάσαμε νωρίς το πρωί στις καρέκλες που περίμεναν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να υπάρχει και μία πρόταση θέσεων από την πλευρά του Πολάκη ήταν αυτή και την υπέγραφαν περίπου 36 αρχικά πρόσωπα της Κεντρικής Επιτροπής που ανήκουν στην ομάδα Πολάκη. Όμως ένα αντίστοιχο τέτοιο κείμενο θα κατατεθεί προς ψήφιση το βράδυ στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο κείμενο λέει όχι στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως ναι, στις συντεταγμένες συνεργασίες όχι όμως μόνο στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και σε άλλες προοδευτικές δυνάμεις. Αυτή λοιπόν την τροπολογία την υπογράφει και ο Παύλος Πολάκης και η Ρεναδούρου και ο Νίκος Παπάς, αλλά και δύο ακόμα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σήμερα αυτές οι δύο θέσεις και προτάσεις είναι που αντιπαρατίθενται και περιμένουμε μέχρι το βράδυ. Και σου λέω μέχρι το βράδυ γιατί η εκτίμηση εδώ, όπως καταλαβαίνεις, είναι ότι θα τραβήξει η συνεδρία.
1: Βέβαια, λογικό.
4: Μακριά ημέρα που θα καταλήξουν ποια θα είναι.

0: είναι η πρόταση. Μάλιστα, η τροπολογία που θα κατατεθεί από την μειοψηφία, όπως σου ανέφερα, θα ζητήσουν να έχει και ονομαστική ψηφοφορία. Δεν ξέρουμε αν θα περάσει αυτό. Ωστόσο, περιμένουμε να δούμε αν θα ληφθεί μια οριστική απόφαση σήμερα εδώ για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα βρεθεί μια μεσοβέστικη λύση και σπρώξουν το τενεκεδάκι
1: παρακάτω.
0: Για αποφάσεις παρακάτω.
1: Ενδεχομένως περιμένοντας και κάποιο νεύμα από τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούμε τι είπαν χθες ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς. Ξαναλέμε, το είπε και η Δέσποινα Βλεπά, και υπάρχουν διαφορετικές γνώμες, στάσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για το πώς θα πρέπει να πορευτεί από εδώ και πέρα το κόμμα, βεβαίως έχοντας στο επίκεντρό του τις διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, μέσα και από την δημιουργία του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα.
2: Ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Θα δώσουμε πολιτική στήριξη σε ένα εγχείρημα ανατροπής του Μητσοτάκη και εφαρμογής ενός κοινωνικά αναγκαίου, λαϊκά κατανοητού, σε σύγκρουση με τη διαπλοκή, με αναδιανομή υπέρ της εργασίας προγράμματος.
3: Να ξεκινήσει ο Σοκράτης σηκώνοντας το τηλέφωνο να καλέσει τον Αλέξη Τσίπρα για να του εξηγήσει τη θέση μας υπέρ της συνεργασίας των πολιτικών δυνάμεων. Να έχουμε έναν καθαρό διάδρομο και έναν καθαρό οδικό χάρτη για την επίτευξη των στόχων και ένα χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να επιτευχθούν.
1: Μαζί μας ο προϊστάμενος του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky για να μας δώσει να καταλάβουμε πόση απόσταση χωρίζει τις δύο πλευρές. Γεια σου Αντώνη, τι κάνεις? Αντώνη Τσαντζολέτος, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Ναι, κοίταξε να δεις, η απόσταση είναι μεγάλη.
1: Ναι.
4: Υπάρχει ένα κοινό σημείο βεβαίως εδώ πέρα, γιατί και οι δύο πλευρές μιλούν για συμπόρευση των προοδευτικών δυνάμεων που μέσα θα είναι και ο Αλέξης Τσίπρας. Απλώς η μία πλευρά βάζει ξεκάθαρα την αυτόνομη πορεία, αν δεν προκύψει αυτό. Ενώ η πλευρά του Σοκράτη Φάμελου, ο Σοκράτης Φάμελος είπε σήμερα ότι πρέπει, δεν υπάρχει δίλημα, πρέπει να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα και ότι οι μοναχικές πορείες δεν οδηγούν πουθενά. Το θέμα είναι τώρα ποιο, αυτό που είπες εσύ πριν από λίγο. Τι σκέφτεται ο Αλέξης Τσίπρας για όλα αυτά?
1: Ναι.
4: Γιατί η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα είναι ξεκάθαρη πως εγώ δεν συνεργάζομαι με κόμματα και με σχηματισμούς, βάζοντας και τον ΣΥΡΙΖΑ μέσα. Και βέβαια το θέμα είναι τι ακριβώς εννοεί ο Σοκράτης Φάμελος όταν λέει ότι εμείς πρέπει να πάμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Είπε και αυτός όχι στην αυτοδιάλυση. Καταλαβαίνουμε πως ενδεχομένως θέλει η πλευρά της πλειοψηφίας να κερδίσει λίγο χρόνο,
1: ναι,
4: με δεδομένο ότι δεν ξέρουν πότε θα γίνει εκλογές, δεν ξέρουν τι σκέφτεται ο Σοκράτης ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Ναι.
4: Και αυτή τη στιγμή είναι σε μια πολύ δύσκολη φάση και οι ισορροπίες είναι πάρα πολύ λεπτές. Γιατί εδώ υπάρχουν και βουλευτές, έτσι. Λένε κάποιοι, ας πούμε.
1: Αυτό ήθελα να σου πω, ότι εδώ ενδεχομένως οι εξελίξεις να προλάβουν τον κύριο Φάμελο. Ακούμε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να αφήνουν ένα ορθάνοιχτο παράθυρο να αποχωρήσουν από το κόμμα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, δεν είναι βέβαιο πως επιφανείς στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα περιμένουν τον κύριο Φάμελο πότε θα αποφασίσει τι θα κάνει.
4: Ναι, νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτό που λες, ναι, και υπάρχουν 5-6 βουλευτές οι οποίοι είναι πιο έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί. Συνολικά 15-16 θα σου έλεγα με την πλευρά της πλειοψηφίας.
1: Μεγάλος.
4: Αλλά, ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνω πως θα ήθελαν εκείνοι με κάποιο τρόπο να περάσει το καλοκαίρι. Να μην μπουν σε αυτή τη διαδικασία τώρα, γιατί καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει στον ΣΥΡΙΖΑ αν αρχίζουν και παρετούνται και μπαίνουν μέσα επιλαχόντες. Γιατί, ναι, και οι επιλαχόντες πού θα είναι? Θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ,
1: ναι,
4: ή ενδεχομένως έχουν περάσει στη Νέα Αριστερά?
1: Σωστό, δεν είναι εξαρτητικό. Μήλος γενικότερα με τους ανεξάρτητους βουλευτές και όλες αυτές τις ανακατατάξεις που είχαμε αυτή την τετραετία στη Βουλή, Αντώνη. Δηλαδή πρέπει να είναι κάτι το πρωτοφανές αυτό το οποίο έχουμε ζήσει. Πάντως ο χρόνος δεν κυλάει υπέρ τους. Το λέω διότι υπάρχουν και δημοσκοπήσεις που τρέχουν. Και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ στα όρια του αφανισμού. Έτσι, δηλαδή κάτω και από το 2% νομίζω.
4: Ναι, και αυτό είναι το επιχείρημα. Πέτρο της άλλης πλευράς, που λέει ότι η άλλη μειοψηφία πλευρά Πολάκη μιλάει για αυτόνομη πορεία. Ναι. Ουσιαστικά γιατί? Για ένα αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ που θα είναι? Κάνοντας και μια σύγκριση και με τη Νέα Αριστερά που είναι επίσης σε πολύ χαμηλά ποσοστά. Είναι μια πολύ δύσκολη

0: συζήτηση. Βεβαίως θα παίξει ρόλο και τι θα υποθεί τώρα μέσα. Κυρίως από την πλευρά της πλειοψηφίας, αν θα υπάρχει ξεκάθαρη πρόταση περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπάρχει ξεκάθαρη πρόταση του Παύλου Πολάκη για την αυτόνομη πορεία του.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Αντώνη Αντζόλετο, κυρίες και κύριοι, ο προϊστάμενος του πολιτικού μας ρεπορτάζ. Και δηλώσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ θα ακούσουμε τώρα. Θα ακούσετε κατά σειρά τον Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του κόμματος, μίλησε στο Μέγκα. Ο Μίλτος Ζαμπάρας, επίσης βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν εδώ καλεσμένος στον Sky.
2: Με εξέλεξαν οι Δραμηνές και οι Δραμηνοί τρεις φορές βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και θα παραμείνω στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Και δεν έχω κανένα τέτοιο δίλημα.
3: Η πρόταση που κάνουμε λοιπόν για να υπάρχει μία σύγκληση σημαίνει ότι αφετηριακά δεν είμαστε σε αντιπαραθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει όμως για να είμαι πολύ καθαρός να σας πω ότι αυτή η γραμμή έχει ημερομηνία λήξης, διότι αν τελικά η Ελλάς δεν ενδιαφέρεται για συγκλήσεις, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να δει την επόμενη μέρα.
4: Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν μεγάλη αμαρτία και μεγάλο πολιτικό λάθος να φτάσουμε στις εκλογές και να υπάρχουν 2-3 διαφορετικά ψηφοδέλτια. Από τη στιγμή, να το πω διαφορετικά, που ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει μια σημαντική πρωτοβουλία που δημιουργεί ένα πόλο κυβερνητικό.
5: Εσείς προτίθεστε να παραιτηθείτε και να ακολουθήσετε, ας πούμε, το κόμμα του κ. Τσίπρα?
4: Προφανώς εγώ, κυρία Μαυραγάνη, θα κάνω ό,τι πρέπει.
1: Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης από τη Νέα Αριστερά εμφανίζεται σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του αρνητικός στο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα. Θεωρεί πως υπάρχουν σαφέστατες διαφορές σε σχέση με το πως πρέπει να ασκηθεί η πολιτική από πλευράς κεντροαριστερά στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μίλησε στην ΕΡΤ ο κύριος Σακελαρίδης, έχει ξανακούσει τι είπε.
6: Συνεργασία με όσους επιθυμούν προγραμματικά να προσέλθουν να συζητήσουν μαζί μας σε αυτά τα σημεία και να βρούμε έναν κοινό τόπο. Αυτό νομίζω στο πλαίσιο μιας σαφέστατης οριοθέτησης που έχουμε κάνει απέναντι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα την Ελλάς για συγκεκριμένους λόγους, δεν είναι, κατά την άποψή μου, αυτή η περίοδος, μια περίοδος όπου μπορείς να πηγαίνεις με ένα τσαλαβούτιμα σε θολά νερά, δεξιά και αριστερά, με προτάσεις οι οποίες είναι στρογγυλοποιημένες και προσπαθούν να φανούν ευχάριστες σε όλα τα ακροατήρια.
1: Και ολοκληρώνοντας το πέρασμά μας από την πολιτική επικαιρότητα, η οποία όπως καταλάβατε είναι πολύ πλούσια, να πούμε δύο κουβέντες και για το Πασόκ, το οποίο χθες επιχείρησε να πετάξει την μπάλα μπροστά, να βάλει ένα τέλος στην εσωστρέφεια που υπάρχει και πάλι το τελευταίο χρονικό διάστημα και ένα κλίμα προβληματισμού το οποίο πηγάζει λόγω των δημοσκοπήσεων, των υψηλών πτήσεων του Αλέξη Τσίπρα και το γεγονός πως στις δημοσκοπήσεις αυτής της εβδομάδας το Πασόκ έπεσε στην τρίτη σε κάποιες περιπτώσεις και στην τέταρτη θέση, ένα restart το οποίο θέλει να κάνει ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και αυτό το restart παίρνει σάρκα και οστά μέσα και από την ανακοίνωση 8 κύκλων δημόσιας πολιτικής που αντιστοιχούν στα βασικά πεδία κυβερνητικής πολιτικής και στα συναρμόδια υπουργεία, μια σκιώδη κυβέρνηση την οποία σχηματίζει η Χαριλάου Τρικούπη, με πρόσωπα τα οποία προέρχονται τόσο από την κοινοβουλευτική ομάδα όσο και από το πολιτικό συμβούλιο και, τους τομείς πολιτικής του κινήματος. Αξίζει να σταθεί κανείς στο γεγονός πως ο Χάρης Δούκας δεν έλαβε κανέναν ρόλο, δεν υπάρχει μεταξύ των στελεχών αυτών που στελεχώνουν αυτούς τους 8 κύκλους δημόσιας πολιτικής, και αυτό ενδεχομένως να είναι και μια έμεση έκφραση δυσαρέσκειας για τα όσα έχει δηλώσει ο κύριος Δούκας το τελευταίο χρονικό διάστημα για συμπόρευση με το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ακούμε τον συντονιστή του προγράμματος του Πασόκ, Λευτέρη Καρχημάκη, τι δήλωσε στο Μέγκα.
7: Ο στόχος καταρχήν παραμένει η πρώτη θέση και γι' αυτό αγωνιζόμαστε. Σε ό,τι αφορά τις δημοσκοπήσεις, είναι προφανές ότι όταν κάποιος ανακατώνει την τράπουλα, την πολιτική, πρόσκαιρα θα πιστωθεί και αυτή την ανακατοσούρα. Χθες υπήρχε μια ομόφωνη απόφαση του Πολιτικού Συμβουλίου, στο οποίο μετέχει και ο κύριος Δούκας, όπως και εγώ άλλωστε, όπου έλεγε το αυτονόητο. Ότι η αυτόνομη πορεία του Πασόκ είναι αποφασισμένη και τη στηρίζουμε όλοι.
8: Με Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την

0: Προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια 27% φθηνότερα 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά 30% φθηνότερα 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: The Natural Stones live in Athens. Τώρα η πιο δυνατή παρουσία στη Λεωφόρο Κηφισίας 78 Μαρούσι. Ακρόλιθο showroom. Δείτε από κοντά φυσικά πετρώματα, μοναδικές ιδέες και άπειρες εφαρμογές για κάθε κατασκευή. Ακρόλιθος Natural Stones. Λεωφόρος Κηφισίας 78 Μαρούσι.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες. Διεθνείς συμπαραγωγές. Νέες δημιουργίες. Αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων. Κλασικό μπαλέτο. Χορός. Μουσικό θέατρο. Μεικτά θεάματα. Όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους. Στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος. Στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός. ΔΕΗ, Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
7: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Περνάμε στο αστυνομικό δελτίο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος που δολοφόνησε τη σύζυγό του. Μιλάμε για την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης έχει το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Λίγο μετά τις 10.30 το πρωί πέρασε το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου Καλαμάτα. Ο 41 ετών καθομολογεί άνδρας της δολοφονίας της Βασιλικής. Με δρακόντια μέτρα ασφαλείας, όπως και στις προηγούμενες επισκέψεις του στα δικαστήρια, γιατί υπήρχε συγκεντρωμένος κόσμος με συνθήματα, αποδοκίμασαν τον δράστη και ανέφεραν, φώναξαν και κάποια ονόματα από γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Να τονίσουμε ότι είναι πολύ σημαντικό το αν θα διαφοροποιηθεί ενώπιον της ανακρίτριας στους ισχυρισμούς του, που τουλάχιστον δεν φαίνεται να συνάδουν με τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα. Θα επιμείνει από ό,τι φαίνεται.
7: Ότι ήταν ένα ατύχημα.
8: Ότι λειτουργήσε εν βρασμό, ότι είχε προηγηθεί καυγάς και ότι είχε δεχθεί και επίθεση από την
7: άρα ότι ήταν
8: γυναίκα.
7: Σε θέση άμυνας.
8: Δηλαδή. Γιατί αρχικά ήταν σε θέση άμυνας. Βέβαια, είπαμε ότι έχουν συζητηθεί τις προηγούμενες μέρες όλα αυτά, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που μάλλον καταραίουν σε ένα μεγάλο βαθμό ισχυρισμοί. Υπάρχει ένας κοριός εντός εισαγωγικών, μια κάμερα που κατέγραφε τις κινήσεις, ακόμα και ένα GPS. Φαίνεται δηλαδή ότι παρακολουθούσε και την 39χρονη.
7: Όλα αυτά είναι επιβαρυντικά στοιχεία.
8: Είναι επιβαρυντικά, θα ερωτηθεί από αυτά από την ανακρίτρια να δούμε τι θα προκύψει. Και ένα άλλο κομμάτι σημαντικό είναι από εδώ και πέρα τι θα γίνει και με τα δύο παιδιά τη οικογένεια, τα οποία παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας.
7: Κομμάτι ενδεχομένω έχει δίκιο. Πού παραμένουν, είπε, στο νοσοκομείο Καλαμάτας
8: και φαίνεται τουλάχιστον ότι υπάρχει μια δυσκολία όσον αφορά τα συγγενικά πρόσωπα.
7: Τι ηλικίε, Γιώργο, γιατί ηλικίε μιλάμε.
8: Είναι μικρά παιδιά, ακριβώ είναι μικρή ηλικία και φαίνεται τουλάχιστον ότι δεν υπάρχει και μια οικονομική.

0: η άνεση για να πάνε σε κάποια συγγενικά πρόσωπα το επόμενο διάστημα και να μεγαλώσουν σε μέλη της οικογένειας. Οπότε ενδεχομένως αυτό κάνει πιο δύσκολη την κατάσταση. Και
1: ποιος θα αναλάβει που... την επιμέλεια αυτών των παιδιών, ναι, και να τα μεγαλώσει, μάλιστα. Αυτό είναι ενδεχομένως και το πιο σοβαρό κεφάλαιο αυτής της πολυδυσάρεστης υπόθεσης. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να σε καλά. Θα ακούσουμε δηλώσεις για αυτό το θέμα. Ξεκινώντας με τον Γιώργο Καλιακμάνη, τον επίτιμο πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Νοτιοανατολικής Αττικής. Ήταν καλεσμένο σήμερα το πρωί εδώ στους Δεκατιανούς.
2: Αν τον κατέστρεψε πριν σκοτώσει τη γυναίκα, σημαίνει ότι είχε προμελετήσει το έγκλημα. Αν τον κατέστρεψε κατόπιν, τότε ο χωριός είχε καταγράψει τι έγινε τη μοιραία νύχτα.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο μας το επισήμανε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης για τον κοριό τον οποίο είχε βάλει ο δράστης, ο δολοφόνος, στη γυναίκα του. Μια μαρτυρία η οποία ακούστηκε στους Δεκατιανούς, έχει αξία να την ακούσετε τώρα, κυρίες και κύριοι, όσοι δεν ήσασταν συντονισμένοι σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Sky. Μαρτυρία η οποία, αν θέλετε, καταρρύπτει τους ισχυρισμούς του δράστη, καθώς προκύπτει πως το ζευγάρι είχε συνεχίσει καυγάδες και βεβαίως η άσκηση βίας από πλευράς του δολοφόνου ήταν και αυτό κάτι το οποίο συνέβαινε σχεδόν σε καθημερινή βάση.
3: Άκουγα φωνές, αλλά προσπαθούσα να δω οι φωνές από πού ερχόντουσαν και δεν μπορούσα να καταλάβω. Άκουγα γυναικεία φωνή και αυτό σε καθημερινή βάση. Προσπάθησα να επικοινωνήσω με κάποιον ένικο της πολυκατοικίας και μου είπαν μην ανακατεύεσαι, μου λέει, θα βρεις τον πελά σου. Αυτό είναι που με βαραίνει.
1: Ο κύριος Παναγιώτης Παπαϊωάννου είναι διδάκτορ εγκληματολογίας. Μίλησε για αυτή την φρίκτη δολοφονία στην ΕΡΤ. Θα ακούσουμε επίσης και τον Ιωάννη Γλύκα, τον ποινικολόγο. Ήταν καλεσμένος στο Action 24.
4: Το σημείο κλειδί είναι το ότι δύο φορές απευθύνθηκε στις αρχές και τις έβαλαν τις φόρμες μπροστά, αν θέλει να πάει σε δομή και αν θέλει panic button κτλ. Αυτό σημαίνει μια ξεκάθαρη έλλειψη επαγγελματισμού, έλλειψη εξειδίκευσης, έλλειψη δυνατότητας αντίληψης της συνθήκης από τα όργανα στα οποία απευθύνθηκε. Δεν είναι δική τους ευθύνη, πρέπει να εκπαιδευτούν σωστά και να ενισχύονται με ειδικούς ψυχικής υγείας για να μπορούν να αναγνωρίσουν το τι κουβαλάει και να καταγράψουν το ιστορικό μιας κακοποιημένης γυναίκας στα τμήματα.
5: Η επαναληπτικότητα των χτυπημάτων δείχνει αυξημένο υποκειμενικό στοιχείο, δηλαδή ο δόλος, ο οποίος είναι σαφέστατο ότι υπάρχει, δείχνει ενδεχομένως ένα προσχεδιασμό με την έννοια η παρακολούθηση αυτή, βρασμός ψυχικής ορμής που είναι το βασικό επιχείρημα σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει βρασμό και κατά τη λήψη της απόφασης και κατά την εκτέλεση, σε δύο στάδια δηλαδή. Και βεβαίως θα διεκδικήσει και ψυχιατρικά προβλήματα, έτσι όπως ακούγεται.
1: Ο Χρήστος Συνδρεβέλης είναι ο αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μίλησε στο Action 24 για την υπερασπιστική γραμμή του κατηγορούμενου, ότι δηλαδή βρισκόταν σε άμυνα, κάτι που δεν στέκει βάσει των στοιχείων που έχουν συγκεντρώσει αρχές.
6: Επιμένει στην υπόθεση που είχε πει εξ αρχής ότι βρισκόταν ένα μήνυμα, που βεβαίως έχουμε πει ότι από αυτά τα στοιχεία που έχουν έρθει και από την ενδοδικαστική έκθεση και από την αυτοψία που κάνανε οι συνάδελφοί μας, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί ότι βρισκόταν σε άμυνα.
1: Και ολοκληρώνουμε αυτόν τον κύκλο δηλώσεων που ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, με τον Μιχάλη Γιανακό, τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ. Αναφέρθηκε σε αυτή την κρίσιμη παράμετρο των παιδιών και τι μελγενέστε από εδώ και πέρα.
7: Τα παιδιά αυτά λοιπόν πρέπει τώρα άμεσα, για να μην πω χθες, να φύγουν από το νοσοκομείο.
1: Ναι.
7: Για να φύγουν όμως πρέπει να βρεθεί μια οικογένεια η οποία θα πάρει την επιμέλεια. Ναι. Αν δεν υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον για την επιμέλεια των παιδιών, πρέπει να βρεθεί άμεσα μια προνοιακή μονάδα προκειμένου τα παιδιά να συνεχίσουν τη ζωή τους.
1: Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Χατζικόρτσο, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την παράσταση μιας 24χρονης από λεωφορείο. Γεια σου Δημήτρη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι, Πέτρο, από Θεσσαλονίκη. Η αναστάτωση λοιπόν προκλήθηκε νωρίς το πρωί, περίπου σε 6,5 ώρα, στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Είχαμε ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα, αυτή τη φορά μια 24χρονη, η οποία προσπάθησε πεζή να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, από σημείο που δεν υπήρχε ούτε διάβαση ούτε φανάρι, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από ένα διερχόμενο αστικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης. Άμεσα, όπως καταλαβαίνεις, κινητοποιήθηκαν τόσο οι περαστικοί όσο και ο οδηγός του λεωφορείου. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ έτσι ώστε να διακομίσει την κοπέλα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της, φέρει ένα κάταγμα στο πόδι της. Από εκεί και πέρα εξέδωσε και ανακοίνωση το

0: Πέλ Θεσσαλονίκης που επισημαίνει στους πεζούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτική και φυσικά εκφράζει και τη συμπαράστασή του προς την κοπέλα, ενώ και το τμήμα, το ανακριτικό τμήμα της τροχής διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς αιτίες αυτού του ατυχήματος.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη. Εδώ το δεύτερο μας διαφημιστικό διάλειμμα, επιστροφή σε 3,5 λεπτά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
7: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
6: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
7: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
6: Και τι λέτε.
7: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
6: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
7: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
6: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούμπης.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής. Οράμα, η βάνκα και τα όπλα της ομογένειας. 250.000 κλειστά ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα. Το πρόγραμμα με όλους τους αγώνες του Μοντιάλ. Γκράφιτι και κοτέτσια στην Ακαδημία Πλάτωνος. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
9: Λοιπόν γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
10: Νιάου.
11: Νιάου.
9: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
12: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
9: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
12: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ. Στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτό το πολύ σοβαρό περιστατικό που είχαμε στη Λευκάδα με το θαλάσσιο ντρόν, το οποίο ήταν τελικά ουκρανικής προελεύσεως, κάτι το οποίο το είχατε ακούσει εδώ από τον Sky από τις πρώτες ημέρες. Χθες είχαμε την πρώτη δημόσια τοποθέτηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας, μια επίσημη συγγνώμη προς την Ελλάδα. Σταύρο Ιαννίδη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Πράγματι πρόκειται για μια ανάρτηση του εκπροσώπου τύπου του Ουκρανικού Υπουργείου
10: Υπουργείου Εξωτερικών μία απολογητική ανάρτηση. Στην πραγματικότητα, αφού εκφράζει τη λύπη του για το περιστατικό αυτό, σημειώνοντας ότι ήταν το αποτέλεσμα συνθήκων που προκλήθηκαν από τη συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα προς το Κίεβο. Αναφέρει στην ανάρτησή του εκπρόσωπος του Ουκρανικού Υπουργείου Εξωτερικών πως η Ουκρανία υπογραμμίζει τη δέσμευσή της στους κανόνες του διεθνούς δικαίου και τις αρχές της ασφάλειας της ναυσιπλοείας,

0: Επισημαίνει ακόμη το ενδιαφέρον για την αποτροπή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του Κιέβου στην Ελλάδα για τη στήριξή της από τις πρώτες κιόλας ημέρες της ρωσικής εισβολής. Να θυμίσουμε, Πέτρο, πως πριν από λίγες ημέρες το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε προβεί σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το Κίεβο για αυτό το ναυτικό ντρόουν, το οποίο κατέληξε στη Λευκάδα στις αρχές Μαΐου. Και να θυμίσουμε βεβαίως ότι περιείχε εκρηκτικά σημαντική ποσότητα και βεβαίως ήταν πολύ σημαντικός ο κίνδυνος να προκληθεί κάποιο ατύχημα, κάποιο δυστύχημα, καθώς εντοπίστηκε σε μια περιοχή όπου υπάρχει αλληλευτική δραστηριότητα, υπάρχει εμπορική δραστηριότητα, υπάρχουν κρουαζιερόπλοια που πηγαίνουν έρχονται. Ναι, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το περιστατικό και γι' αυτό είχαμε τελικά την ανάληψη της ευθύνης αλλά και αυτή την ανάρτηση, την απολογητική ανάρτηση από το Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο, να είσαι καλά. Ακούμε τον κύριο Κώστα Ιατρίδη, αντιπτέραρχο αποστρατεία ΤΥΠΕΠ, για την πρώτη επίσημη τοποθέτηση, ξαναλέω, της Ουκρανίας για αυτό το συμβάν. Στο Άξιον 24 μίλησε ο κύριος Ιατρίδης.
2: Δεν μπορεί να λέει η Ουκρανία αυτό οφείλεται και είναι αποτέλεσμα της ρωσικής επιθετικότητας. Τι δουλειά έχει ο πόλεμος στην Ουκρανία εδώ στο Ιόνιο ή αν θέλετε στη Μεσόγειο? Δεν μπορεί να μεταφέρει τον πόλεμο εδώ. Και εγώ θα σας πω το εξής. Τώρα, εάν αυτό το μη επανδρωμένο πήγαινε σε κάποιο τάνκερ ή αν θέλετε σε ένα κουραζιερόπλιο, τι θα γινόταν? Και ορθώς έγινε το διάβημα και ορθώς ετέθη στα θέματα της Ευρώπης και θα πρέπει να γίνουν παρατηρήσεις.
1: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται εκτός συνόρων. Τι γίνεται για αρχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, εκεί όπου είχαμε χθες, Κορίνα Γεωργίου, καλό μεσημέρι, ένα ηχηρότατο όχι από τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν σε αυτή την επιστολή την οποία του απέστειλε ο κύριος Ζελένσκι και ζητούσε να τερματιστεί ο πόλεμος.
3: Και μάλιστα, Πέτρο, σε ιδιαίτερα ηρωνικό ύφος αυτή η απάντηση του Βλάντιμιρ Πούτιν. Αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι δεν ανέφερε καν ο Βλάντιμιρ Πούτιν το όνομα του Βολοντίου Ζελένσκι και φυσικά απέρριψε μια διαζώσης συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να κάνει λόγο από την πλευρά του για μια αδύναμη απάντηση, η οποία, όπως ο ίδιος τόνισε, δεν δείχνει τίποτα παραπάνω από το γεγονός πως η ρωσική πλευρά επιλέγει για ακόμη μια φορά τον πόλεμο, πως ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν απλώς δεν θέλει να τον τελειώσει. Φυσικά, επαναλαμβάνουμε ότι ο Ρώσος πρόεδρος, κατά τη χθεσινή τοποθέτηση στο Ρωσικό Οικονομικό Φόρουμ, απέρριψε το κάλεσμα που απίθυνε ο Ζελένσκι μέσω ανοιχτής επιστολής για συνάντηση. Όπως είπε, δεν βρίσκω το λόγο και ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν είπε ότι θα πρέπει να υπάρξει μακροπρόθεσμη λύση και όχι μερικές αναβολές, τέλος πάντων, των πολεμικών συγκρούσεων.
1: Μάλιστα. Περνάμε τώρα στην Μέση Ανατολή, εκεί όπου έχουμε νέα ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου και έχουμε και διαπραγματεύσεις που είναι σε εξέλιξη. Άκαρπες παραμένουν και αυτές.
3: Σωστά. Οι Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδόθηκαν σε ένα νέο μπαράζ νυχτερινών επιθέσεων. Οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις έπληξαν ιρανικές εγκαταστάσεις ραντάρ στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ, ενώ κατέριψαν 4 ιρανικά drones που κατευθύνθηκαν προς τα στενά του Ορμούζ. Η Τεχεράνη επίσης εκτόξευσε και 7 βαλιστικούς πυράβλους. Στόχοι έγιναν η αεροπορική βάση Άλι Αλ-Σαλέμ και η βάση του 5ου στόλου του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν. 6 αναχαιτίστηκαν και ένας ακόμη δεν κατάφερε να φτάσει στο στόχο του. Ο πρόεδρος Τραμπ παραδέχθηκε βέβαια πως η Τεχεράνη διατηρεί το 1/5 των πυραυλικών της ικανοτήτων. Όπως είπε όμως, βλέπει σύντομα τερματισμό των εχθροπραξιών με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Το έχει διευκρινίσει πολλές φορές ότι ή θα καταφέρουμε να κερδίσουμε με μια συνθήκη ειρήνης ή με στρατιωτικά μέσα. Να πούμε βέβαια, γιατί να δώσουμε περισσότερες εξελίξεις, παραμένουν υψηλοί οι τόνοι την ώρα που η διεθνής κοινότητα ζητεί ουσιαστικά να υπάρξει αποκλιμάκωση. Κουβέιτ και Μπαχρέιν καταδίκασαν τις πρόσφατες ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις και έκαναν λόγο για κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας και της εδαφικής ακεραιότητας της περιοχής.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κόρινα. Ώρα να μεταφερθούμε μέχρι και τη Βόνη για να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
4: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
5: Ο Πούτιν δεν βλέπει λόγο να συναντήσει το Ζέλενσκι, μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων στην Αγία Πετρούπολη. Το αδιέξοδο στον Λίβανο μπλοκάρει τα σχέδια του Ντόναλντ Τραμπ για το Ιράν. Η Βρετανία θέλει να σβήσει από τη λίρα στερλίνα τις μνήμες της απεικιοκρατίας.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα για το δελτίο της Deutsche Welle είναι ο Κώστας Αργύρος. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν από το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ στην Αγία Πετρούπολη δήλωσε ότι δεν βλέπει κανένα λόγο να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζέλενσκι και όπως τόνισε, οι δύο πλευρές θα πρέπει πρώτα να καταλήξουν σε μία λύση. Την ίδια στιγμή η ρωσική πόλη βρέθηκε στο στόχαστρο ενός πραγματικού μπαράζ ουκρανικών επιθέσεων με drones. Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις αναχέτησαν 86 μη επανδρομένα εναέρια οχήματα σύμφωνα με ανακοίνωσή τους. Η Ουκρανία έπληξε μια εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου στο Κρασνοντάρ, αλλά και μια στρατιωτική βάση κοντά στην Αγία Πετρούπολη, όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, δυσφορία επικρατεί στο Βερολίνο για τη συνάντηση του πρώην καγκελαρίου Γκέρχαρντ Σρόντερ με τον πρόεδρο της Ρωσίας στη Μόσχα, για την οποία πάντως δεν έγιναν γνωστές λεπτομέρειες ως προς το περιεχόμενό της. Το Κρεμλίνο είχε προτείνει τον Σρόντερ ως διαμεσολαβητή σε πιθανές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που αρνούνται κατηγορηματικά Μόσχα και Βρυξέλλες. Τώρα, στον άλλο μεγάλο πόλεμο, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, απέρριψε την πιθανότητα συνάντησης που πρότεινε ο Ντόναλντ Τραμπ μεταξύ του ίδιου και του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοσταμπά Χαμενεΐ. Με πλήρες κλείσιμο των στενών, απειλεί το Ιράν μετά τις νυχτερινές εχθροπραξίες γύρω από το Ορμούς. Έκρηθμη παραμένει η κατάσταση και στο Λίβανο. Σήμερα το πρωί σκοτώθηκε ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης του τακτικού λιβανικού στρατού στο νότιο Λίβανο, καθώς συνεχίζονται οι Ισραηλινές επιθέσεις και ενώ θεωρητικά ισχύει η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Τα εμπλεκόμενα μέρη συνεχίζουν να αλληλοκατηγορούνται, με τη Βηρυτό πάντως να ρίχνει ευθύνες στην Τεχεράνη και το Ισραήλ να αμφισβητεί ουσιαστικά τη συμφωνία.
1: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια. Με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου, Νίκο. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Είχαμε χθες τον δεύτερο τελικό, όπου στο αγωνιστικό κομμάτι κυριάρχησε ο Παναθηναϊκός, με τον Χέις Ντέιβις να είναι ο άνθρωπος που έκρινε την αναμέτρηση. Ουσιαστικά σε ένα μάτς μετρίως μέτριο.
1: Ναι, ναι.
2: Ξεχώρισε ο Χέις Ντέιβις και οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην
1: νίκη. Επιθετικά και οι δύο ομάδες ήταν.
2: Ναι, ακριβώς. Και απλά ο Ντέιβις δεν ήταν μόνο. Ο Χέις Ντέιβις δεν ήταν μόνο στην επιθέση. Έπαιξε και άμυνα. Ήταν ο παίχτης που πραγματικά ξέρουν όσοι παρακολουθούν μπάσκετ ότι μπορεί να προσφέρει αυτά τα πράγματα. Νίκη 68-58 Παναθηναϊκός. Ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1. Επόμενο παιχνίδι είναι τη Δευτέρα στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είχαμε και τρίτο ημίχρονο με ανακοινώσεις από τον Παναθηναϊκό κατά Μπαρτζόκα για τα όσα έγιναν με τον κύριο Αρώνη, για το είσοδο από την πλευρά του Ολυμπιακού, για την είσοδο του κυρίου Γιανακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο που
1: κινήθηκε. Λίγο πριν το ημίχρονο της αναμέτρησης έγιναν
2: που
1: αυτά.
2: Κινήθηκε προς τους φιλάθλους. Υπάρχουν πράγματα μακριά από τον αθλητισμό. Ο κύριος Λεπενιώτης να κάνει επίθεση και στην κρατική τηλεόραση για την μετάδοση του αγώνα, για τις δηλώσεις που έκανε, που του είπαν ότι είναι live στο ημίχρονο και έπαιξαν μετά το τέλος του αγώνα. Υπήρχαν ένα σωρό πράγματα που δυστυχώς ξεπέρασαν και το.
1: Αλλά τα αναμένει σε τελικούς στο μπάσκετ του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ότι θα υπάρχει μια τέτοια τοξικότητα και ένα τέτοιο.
2: Δυστυχώς, τοξικό κλίμα, όπως το είπες, γιατί είναι ενωπές μνήμες και από την περσινή περίοδο και το τι είχε προηγηθεί.
1: Πάντως, και κλεισμένο το θυρών, από ό,τι καταλαβαίνω, αποκλείεται να γίνει ο τέταρτος τελικός.
2: Όχι.
1: Το λέω γιατί όλα αυτά τα επιβαρυντικά έχουν γραφτεί στο φύλλο
2: Αθηνός.
1: Οπότε κάποια τιμωρία θα έχει
2: Παναθηναϊκός. Ακόμα και αύριο που θα κληθεί, λογικά αύριο θα κληθεί και να βγει αύριο η απόφαση. Δεν μεσολαβούν 5 μέρες από την έκδοση της απόφασης μέχρι τον
1: επόμενο
2: αγώνα.
1: Χρόνο, τιμωρία.
2: Οπότε ακριβώς αν υπάρξει τιμωρία.
1: Την Τετάρτη είναι ο τέταρτος τελικός.
2: Τετάρτη 9 η ώρα και αν χρειαστεί Πέμπτος είναι το Σάββατο στις 6, γιατί θα έχει αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Okay.
2: Και στις 19 ακριβώς για τηλεοπτικούς
1: λόγους.
2: Και δεν έχει κανάλια ή έρθα. Άλλο αυτό.
1: Σε ευχαριστούμε, Νίκο, μας να είσαι καλά.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για το τέλος η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο μας τον κύριο Παναγιώτη.

0: Γιώτη Γιαννόπουλο είναι εδώ μαζί μας. Γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ο καλοκαιρινός καιρός και αύριο Κυριακή. Γενικά έθρωσε ο καιρός. Βέβαια, το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις επιρροτικά και στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη. Εκεί θα έχουμε κάποιες μπόρες, κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες και σε κάποιες άλλες ορεινές επιρροτικές περιοχές. Αυτές ελάχιστα θα τις δουν. Οι βοριάδες στο Απελάγη και στο Βόρειο Ιόνιο αλλά και στο Αιγαίο θα έχουν ένταση 6 μποφόρ. Έθρωσε ο καιρός στην Αττική. Το θερμόμετρο θα φτάσει στους 32-33 βαθμούς. Η πιο μεγάλη θερμοκρασία θα είναι στη Θεσσαλία. Εκεί θα δούμε και 34 και 35 βαθμούς. Αύριο Κυριακή. Έθρωσε ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, κάποια λίγα σύννεφα το μεσημέρι, απόγευμα ίσως βρέξει για λίγο στα ορεινά. Τη Δευτέρα τώρα έχουμε βοριάδες σε 7 μποφόρ στο Αιγαίο και πάλι έναν μεσημεριανό άστατο καιρό σε ορεινές υπηρετικές περιοχές. Τη Δευτέρα βέβαια νομίζω και στην Ήπειρο θα δουν κάποιες μπόρες, κάποιες μονωμένες καταιγίδες ή σε περιοχές δυτικής Θερέας. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη η θερμοκρασία εκεί πάνω λίγο πάνω από τους 30 βαθμούς. Κάποιους καύσωνα στις επόμενες 10 ημέρες, λέει κάποια έντονη ζέστη, δεν προβλέπεται στη χώρα μας. Αυτό είναι το καλό. Στην Αθήνα εκεί θα είμαστε γύρω στους 32 βαθμούς. Θα έχει, είπαμε, και βοριάδες τη Δευτέρα λίγο παραπάνω. Άρα νομίζω είμαστε καλά καλοκαιρινά.
0: Καλοκαίρι και με τη βούλα, κύριε
1: Γιάννη. Ναι, αλλά όχι όμως και κάτι που να πρέπει να το συζητήσουμε παραπάνω.
0: Από τώρα όχι, εντάξει. Ας έρθει πρώτα ο Ιούλιος και μετά τι συναντούμε και αυτές τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες, στις οποίες είμαστε και συνηθισμένοι. Άλλωστε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς για την ακρόαση. Διαφημίσεις, Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά μαζί σας η Μαρία Δουρουδή. Καλό σας απόγευμα.
2: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία?

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2. I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no. Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
3: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
2: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936-3326-77.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
6: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Αλφα. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
2: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης.
1: Για σένα πλάτη.
2: Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρή

0: Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947-884411. No Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
6: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
5: Στην ποιότητα των κρεάτων.
6: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
5: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
6: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
5: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
5: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
7: Λατρεύεις τη μηχανή?
8: Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ?
7: Έλα στο Motorola Lykos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lykos. Motorola Lykos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
9: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
10: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
11: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
10: Κάλεσε στο 6932 43 81 80 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
3: Coffee Press.
2: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Πάμε τώρα δυνατά.
5: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

καλύτερα της εβδομάδας στον Α 88,6. Νούμερο 3.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Πάνε στη Τζομέκα με.
1: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Κυριακή 28 Ιουνίου. Ματούλα Ζαμάνη, Χατζηφραγκέτα, Ματούλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
4: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
5: Φρινάω κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
4: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Φρινάω by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα. Τώρα σε

0: πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις, επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
2: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
3: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
2: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
2: Κάλεσε στο 6932-438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
5: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
3: Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
4: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 καβάλα.

0: μπάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Όλοι απορούν πως είμαι πάντα στην ώρα μου.
1: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
0: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

Το ανεβάζεις τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια, για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει. Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκηστης Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκηστης Πρωτοψάλτης, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φέστιβαλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομωτινή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Chris Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότορα Λύκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότορα Λύκος. Μότορα Λύκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
5: Είστε έτοιμοι!
6: Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Número 1. Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Όλοι απορούν πώς είμαι πάντα στην ώρα μου.
4: Free Now, κλασικά. Γρήγορη παραλαβή, επαγγελματίες οδηγεί ταξί.
3: Αυτό ακριβώς είναι το μυστικό μου. Free Now by Lyft, το νούμερο 1 taxi app στην Ελλάδα, τώρα σε πάνω από 20 πόλεις. Κατέβασε το app ή κάλεσε στο 6936 33 26 77.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Φάτουλα Ζαμάνη και Χατζηφραγκέτα. Πριν αρνηθεί τα μάτια. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
6: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
7: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει. Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φέστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και Γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Κρίστορ και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια. Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
4: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
3: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
5: Μόνο επιτυχίες!
6: Αλφα 88,6. Νούμερο 1.
7: Νούμερο 1
6: για τις επιτυχίες.
8: Αλφα Μίξ
9: με τον Τζο Βίτα.
8: Με τον Τζο Βίτα.
5: Αλφα Μίξ.
6: Αλφα 88,6.
7: Βάλε ένταση.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα Μίξ. Αλφα. 88,6.
1: Βάλε 1.

0: εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε, ούτε ούτε παπα ούτε. Νούμερο 2.
1: I wanna take it slow. Keep trying to get my love and I tell him no, no, no, no, no, no.
0: Número 1.
2: Let me.
0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
3: Αλφα 88,6.
4: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναρίου Ροδόπης επιστρέφει Παρασκευή 26 Ιουνίου, Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Καλοκαίρι 2026. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκες της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ 26 με 28 Ιουνίου στην παραλία Φαναρίου Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία ΔΕΚΕΠΑΚ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμη Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Καλή δαγκώνει.
7: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
6: Και τι κάνει.
7: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
8: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
7: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε.
8: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
7: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
8: Και πού είναι αυτό.
9: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
7: Black Dog.
10: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: ξεκινάμε τώρα. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα 88,6.
1: Βάλε ένταση.

0: το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Αλφα Μίξ με τον Τζο Βίτα. Με τον Τζο Βίτα. Αλφα 88,6. Βάλε

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. 88,6. Νούμερο 3. Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.

0: Academy.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.
3: Πόσο θα γυρίζει η γη.
4: Το μουσικό φεστιβάλ Φαναριού Ροδόπης επιστρέφει.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί.
4: Σάββατο 27 Ιουνίου, Θοδωρής Φέρης. Summer Tour, όσο θα γυρίζει η γη. Θοδωρής Φέρης. Ένα το Φανάρι Φεστιβάλ, 26 με 28 Ιουνίου, στην παραλία Φαναριού Ροδόπης. Προπόληση εισιτηρίων, Κομοτηνή, Δημοκρίτιο Βιβλιοπωλείο και γραφεία Δεκεπάκ. Φανάρι, Cree Store και Express Market. Ξάνθη, Στούντιο Ιταλός και Ελμίμια Αγορά. Αλεξανδρούπολη, Βιβλιοπωλείο Βαταμίδη. Καβάλα, Alex Piercer Tattoo. Ηλεκτρονικά, ticketservices.gr.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
6: Μόνο επιτυχίες.
2: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζεις story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

Το ανεβάζεις τώρα. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για